0: που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Λέτε να ακούει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Βουτώντας στα βάθη, πετώντας στα ύψη, καρδιά που έχει μάθει στο...

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχω πολλά καμένα, Μιράντα, που έχω διαβάσει βασικά.
2: Λούστικα. Κατάλληλα ή ακατάλληλα.
1: Ακατάλληλο είναι, γι' αυτό να το πω. Λούστικα, λέει, και τα μαλλιά μου μυρίζουν κακάκια.
2: Τι.
1: Χρησιμοποίησα σαμπού.
2: Πόσο ηρεμάνο. Και δεν το είδε, εσύ πώ είναι και το χρησιμοποίησε. Δεν αναγνωρίζει τα πού, πώ είναι. Όχι, λέει. Δεν θα πει άλλο.
1: Έκλεισα διακοπέ για τα Χανιά, λέει. Γιατί το ξενοδοχείο είχε ωραίε κριτικέ.
2: Όχι, τι θα πει τώρα.
1: Το είπα.
2: Τι, κριτικέ.
1: Είναι, εντάξει.
2: Περίμενα το σόκι της υπόθεσης.
1: Αλλά στο πήγα λαού.
2: Δεν το περίμενα. Πώς και δεν είπες κάτι τρελό. Μάλιστα. Νιώθεις καλύτερα τώρα έτσι που τα έχεις αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, τράπερ που σε όλα του τα τραγούδια μιλάει για φαγητά.
2: Δεν θα σταματήσει σήμερα. Φαγητά.
1: Ναι, ο σνακ.
2: Σνακ.
1: Έλα, καλέ.
2: Αυτό νομίζω είναι και λίγο παλιό, αλλά δεν πειράζει. Καλό. Ναι, αυτή ήταν η δόση γέλιο που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ.

0: η Έλενα Χαραλαμπού. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
3: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
4: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
5: Έχει το καλύτερο πρωινό.
6: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
7: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
8: Παίζει δυνατά.
9: Παίζει ελληνικά.
10: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
0: Σημάδι.

Είναι ακριβώς το mood της προ-Παρασκευής. Είναι φρέσκια, είναι αχνηστή. Είναι ολοκένουργια αναβήση όλο πιο πάνω. Και φυσικά ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 και στο Group Therapy της Πεμπτούλας σου. Πρώτη-τελευταία μέρα του Ιούλη. Τι θα κάνεις, πώς θα την αξιοποιήσεις, τι έχει το πρόγραμμά σου, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδιά. Χρειάζεται να είναι κάτι έτσι ωραίο. Ένα πατυρντί να γίνει σήμερα. Καλημέρα στον Αντώνη, στο Χαρίτο, στο Βασίλη, στο Χρήστο. Καλέ πολλά αγόρια σήμερα. Στη Μαρία, στο Χάρη και στον Απόστολο που έχετε κόσμο συντονιστεί. Πολλά φιλάκια και στο Χάρη που μας στέλνει και το τηλεφώνημα έκπληξη. Θα τα κάνουν όλα αργότερα το πρωινό. Μην αγχώνεστε εσείς καθόλου. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα το outfit που έχω φορέσει έτσι για να γιορτάσω την Παρασκευή, τα ρουχάκια μου, είναι άκρος ιουλιάτικα. Έχω ρίξει και από πάνω ένα κορμάκι έτσι ωραίο μαύρο, ένα μαύρο σορτσάκι σαν τη μαύρη χείρα και από πάνω ένα εξαιρετικό πρασινοπό κιμονό, το οποίο ξέρετε έχει αυτό το πολύ μαλακό τύπο σατέν ύφασμα που το ρίχνεις, ρε παιδί μου, στην πλάτη, αλωνίζεις την τζιμισκή με αυτό το μίνι αγιάζι που έχει αυτή την ώρα και νιώθεις ωραία. Οπότε επειδή την έχω πάθει και δεις με αρρώστιες και λοιμώξεις αυτή την περίοδο, σου προτείνω, επειδή είσαι συνέχεια μέσα στα air condition, να έχεις πάντα μαζί σου ένα κατετής να φοράς από πάνω και σ' ακούγομαι σαν τυπική Ελληνίδα μάνα τώρα. Νίκος Βέρτης, μόνο για σένα, επιστροφή στο παρελθόν, αφιερωμένο στον Αντουάν, ο οποίος νιστάζει. Και εγώ με 6 ώρες είμαι. Για λίγο, σου παρακαλώ πολύ. Ξυπνήστε, καλώς ήρθατε, καλημέρα.

Έλα λίγο υπερπαρασκευάρα. Λοιπόν, θα κάνουμε σαφάρι στις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες με καλή διάθεση. Σήμερα δεν ξέρω. Φέγγει τώρα το στούντιο λίγο παραπάνω, γιατί κάτι εδώ πέρα με τις τηλεοράσεις έχουμε ένα καλοκαιρινό σήμα για το Κοσμοράδιο. Και εκπέμπει έτσι αυτό το φως το ωραίο, το οποίο με ξυπνάει και εμένα λίγο κάπως. Αφιερωμένη αυτή η Ρία Ελληνίδου στα παιδιά που θα απολαύσουν είτε το ρεπό τους είτε τις διακοπές τους. Ούτως η πίν. Καλημέρα στην Αφροδίτη, η οποία σήμερα δεν θα κάνει τίποτα, αλλά αύριο πάει Χαλκιδική γιατί ρεπάρει να περάσεις υπέροχα. Καλημέρα στον φίλο Κωνσταντίνο, ο οποίος μου λέει άλλες 2 ώρες και μετά ρεπάκι. Αυτός τις μετράει, έχει πάει σε άλλο level, σαν να είναι φυλακόβιος. Εντάξει, όμως να περάσεις ωραία, να μου στείλετε και πού θα πάτε και πώς θα το περάσετε το ρεπό. Καλημέρα στον Μπάμπη, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφία και από το τρένο. Μου λέει, πάει και αυτή η εβδομάδα, καλό ταξίδι να έχουμε. Ρε, εσύ σα ζηλεύω, και εγώ θέλω να πάω κάπου. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μιχάλη, άσε τα 16 ώρα για να πας που ζητάνω να τα δώσεις τα φαγιά, σε παρακαλώ πολύ. Το παιδί δουλεύει 2 δουλειές full time. Βασικά μία, αλλά είναι σαν να δουλεύεις 2. Καλημέρα στον Σόλον, ο οποίος μου λέει, επειδή είπα θα γίνει πατυρντή, μου λέει, πατυρντή τρελό θα γίνει σήμερα, θα πάω να κοιμηθώ. Και εγώ θέλω σε 55 λεπτά, λέει, σχολάω, θα κοιμάμαι όλη μέρα, να είσαι σίγουρη. Όχι ρε, σήκω να απολαύσεις λίγο να την αδράξεις. Έλα, μην είσαι τέτοιος. Λοιπόν παιδιά, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Θα σας πω ότι έχουμε 26 βαθμούς αυτή την ώρα, 58% υγρασία και θα φτάσει τους 33 σήμερα. Έναν ωραίο έθριο καιρό, 32 εκεί θα παίξουμε. Έναν ωραίο έθριο καιρό θα έχει. Ελπίζω να απολαύσατε χθες και το φεγγάρι αυτό το πανσέλινο του ελαφιού. Εγώ όταν ερχόμουν με το αυτοκίνητο, είχε ακόμη πανσέλινο, αλλά ξέρεις, δεν ήταν στα μπάγια της, στο πικ της. Ναύπλιο και Σούνιο, λέει, ήταν μοναδικές εικόνες. Εδώ στη Ρεδεστό ήταν σαν να βλέπεις μια πανσέλινο. Αυτό να πω την αλήθεια. Αλλά είμαστε έτσι ρομαντικές ψυχές. Πάμε λίγο για Μαρσό, δροσή σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Blast from the past από Ειρήνη Μερκούρη και φυσικά βρίσκεσαι σε κόσμο συντονισμένο και γκρουπο θεραπευμένο στου 95 και 1. Πολύ καλημέρα σου από όπου και αν είσαι, από όπου και αν μα ακούσει. Συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Ρε παιδιά, εκεί πέρα, στου δρόμου τη πόλη λίγο. Δηλαδή, ένα κάτι. Καλημέρα στο Χρήστο. Έχει τουμπάρει αμάξι στην έξοδο των Σικαιών. Στο ρεύμα προ δυτικά έχει μαζέψει κίνηση. Και πράγματι μπορώ να σου πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τρελό πατριδί από τι 40 εκκλησίες μέχρι και το Επταπύργιο. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Δεν χρειάζονται υψηλές ταχύτητες στον περιφερειακό. Το λέω γιατί γυρνούσα χθες το βράδυ και δίνανε πόνο. Δεν χρειάζεται πολύ υψηλές ταχύτητες. Βέβαια δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί και ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Καλημέρα στον Μπίλι. Γεια σας, Γρεβενά. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει: οι μικρές κινήσεις έχουν μεγάλη αξία. Πόσο χαίρομαι που ακούω ότι είσαι καλά. Καλά είμαι, αλλά έχει πιάσει ένα μετατραυματικό στρες επειδή αρρώστησα δύο φορές καπάκια. Τώρα πιάνω το λαιμό μου σε ανυποψίαστες στιγμές και τον ελέγχω να δω αν πονάει. Τι να πεις κι εγώ με τα προβλήματά μου. Καλημέρα στην Ελένη. Τελευταία μέρα από αύριο, άδεια επιτέλους. Η Αφροδίτη θα φύγει όρμο Παναγιά, ζηλεύω. Ο Μπάμπης τη λέει εδώ: άμα έχεις ένα μήνα άδεια, ό,τι καλύτερο είναι. Εδώ θα με βρεις να διαφωνήσω, φίλε μου. Θα σου πω γιατί. Στον ένα μήνα άδεια θα συχαίνεσαι τους συναδέλφους μετά όταν γυρίσεις. Νομίζω το ιδανικό είναι 2 εβδομάδες. Να βάλεις και τα σουκού, να το κάνεις, ξέρω εγώ, 10 κάτι μέρες. Ο ένας μήνας αποσυνδέεσαι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Για να δούμε τον Παναγιώτη τι θέλει να μας πει.
1: Καλημέρα. Μια αφιέρωση στη Μαρία που κατεβαίνει από το Ρόκαστρο να πάει στη δουλειά της. Από τον Παναγιώτη.
0: Εντάξει, μα είναι στη Μαρία να πάει στη δουλειά της. Μαρία, το άκουσες, έχεις αφιέρωση. Καλημέρα στην Πολυνίκη και εντάξει, δεν ξεχνάμε σήμερα να πούμε τα χρόνια μας πολλά. Στον Ανδρόνικο και στην Ανδρονίκη, στον Σιλουανό, άκου τώρα εδώ, δεν ξέρω κανέναν, και στον Επενετό. Επενετά, Διεθνή ημέρα φιλίας σήμερα. Γιορτάστε τη με τους φίλους, πάτε για κανένα μπανάκι, κανένα κρασάκι και τα λέμε σε λίγο με Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Εσείς δεν ξέρω τι με έχει πιάσει τελευταία και όσες ώρες και να κοιμηθώ, είτε 5, είτε 6, είτε 4,5 τέλος πάντων. Εντάξει, πιο κάτω δεν το πάω, γιατί 4,5 είναι ο κορμός του ύπνου. Άμα το πάμε πιο κάτω, χαθήκαμε. Έχω συσσωρεύσει τόσο ύπνο από μια εβδομάδα που κοιμόμουν, που πραγματικά νιώθω, ξέρετε, σαν η καμήλα του ύπνου. Έχω συσσωρεύσει στην καμπούρα μου πάρα πολλές ώρες και χρησιμοποιώ από εκεί, σαν να έχω ρεζέρβα ένα πράγμα. Τι περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους, αλλά ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη Στέλλα, η οποία μου λέει η ανούσια πληροφορία, λέει, αλλά θέλω να την πω. Έχω γενέθλια, γίνομαι 42, γιατί πουλάκι μου.
1: Πολλά, μωρό μου, και τα γενέθλια σου.
0: Γιατί είναι εσύ ανούσια, 42, καλή 42 είναι και τα νέα 19, να σου πω εγώ την αλήθεια. Και μου στέλνει στο 6982-951-951, ό,τι θες εσύ, ακόμη και αν έχεις γενέθλια, να σου αφιερώσω κι εγώ μια ωραία καλημέρα. Πολύχρονη, με έτσι έρωτες, ωραία, οικογένεια έχεις νομίζω, έχεις, δεν ξέρω, θα σε γελάσω.

αλλά θα δω το ιστορικό στο Viber και θα σου πω. Και έρχομαι τώρα εγώ με ψυχολόγο, ένα πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι πρέπει για αυτή την εκπομπή είναι αυτό του ψυχολόγου, παιδιά. Νίκος Οικονομόπουλος, καλημέρα. Δύναμωσέ το. Είναι τσίκι τσίκι. Ακούτο. Τουρου, τουρου, τουρου, τουρου. Ξύπνα.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Με Δέσποινα Βανδύ, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε μαζί εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στον Κωστή. Όμορφες καλημέρες, μου λέει, με δύναμη και ζωντάνια. Με φανταστικούς 19 βαθμούς ξεκινάμε το δρομολόγιο. Εντάξει, καλημέρα στη Σταματία. Γεια σου και σένα, Αντώνη. Λοιπόν, παιδιά, είμαι λίγο τώρα έτσι κάπως, γιατί δεν έχω και καμιά έτσι καινούρια, πολύ πολύ φρέσκια ενημέρωση από το αν είναι υπό έλεγχο η φωτιά εκεί στο Ρέθυμνο. Εντάξει, εγώ πέρασα 6 χρόνια σε αυτή την υπέροχη πόλη και όταν ακούω τώρα για φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση, εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο, στην Αγία Γαλήνη, στον Άγιο Παύλο, που ήμασταν φοιτητές, πηγαίναμε εκεί πέρα, ήταν τα καλύτερά μας χρόνια, και βλέπω πώς έχει γίνει αυτό το μέρος τώρα εκεί με τις πυρκαγιές, είναι πραγματικά τραγικό. Έχουν χάσει και δύο πυροσβέστες στη ζωή τους, 25 και 28 και 58 χρονών. Κι άλλος ένας στη φωτιά στο Γήθιο, γιατί έχει και εκεί μέτωπο αλίμονο, και στο Πλωμάρι, γενικότερα αρκετά μέτωπα αυτή την ώρα στη χώρα. Αλλά πραγματικά οι εικόνες από τις διασώσεις των ανθρώπων εκεί στην Αγία Γαλήνη και στον Άγιο Παύλο, νότια του Ρεθύμνου, είναι δραματικές. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Το μυαλό μας είναι σε όλη τη χώρα τα καλοκαίρια, γιατί αυτά γίνονται κάθε χρόνο. Και έρχεται Γιάννης Πλουταρχός να μας ανεβάσει τη διάθεση για την προπαρασκευούλα. Αφιερωμένο σε εσάς που είστε όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, τα καλύτερα παιδιά.

Νατάσα Θοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε και να κάνουμε παρέα και να γκρουπο θεραπευτούμε. Οπ, έκανα και τη ρήμα. Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 με 26,5 βαθμούς αυτή την ώρα. 60% υγρασία, θα φτάσουμε σήμερα 1,30 διάρρη, άντε, εκεί περίπου. Θα έχει αέρα γενικά τις τελευταίες μέρες, έτσι το μεσημεράκι δίνει 4 μπουφόρ κάθε μέρα. Εντάξει, εντωμεταξύ δεν έλεγα και τίποτα άλλο για τις πυρκαγιές. Ανεξέλεγκτο παραμένει το μέτωπο στο Ρέθυμνο. Τεράστια η καταστροφή, καλύτερη εικόνα στη Σιτία. Παιδιά επιχειρούν κάτω 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα και 2 εναέρι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εκενώνονται, βλέπω εδώ εικόνες που τους απομακρύνουν κατοίκους δια της θαλάσσης και η ατμόσφαιρα πραγματικά εκεί είναι αποπνικτική. Αποπνικτικός είναι και περιφερειακός. Αποφυγέ τον άμα μπορείς, άμα είναι τέλος πάντων στην ευχέρειά σου, γιατί με κατεύθυνση προς τα δυτικά θα υποφέρεις από την Τούμπα μέχρι και το Επταπύργιο. Φίλος Άκη, σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Είχε του πάρει αυτοκίνητο στο αριστερό ρεύμα και μου είπε ότι ο άνθρωπος φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία του. Έχει βγει έξω από το αυτοκίνητο, αλλά έχει κλείσει το αριστερό ρεύμα. Οπότε μόνο ένα ρεύμα είναι ανοιχτό. Έχουν μπει και οι σχετικές σημάνσεις. Αποφυγέ το άμα μπορείς, γιατί πόσο έκανε, μου είπε, να πάει από την Καλαμαριά εκεί στο Παπαγεωργίου. Περίπου μισή ώρα και ξεκίνησε και ήταν όλα καλά. Οπότε θα αργήσεις. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά, έχεις ένα μποτιλιάρισμα εκεί στο ύψος των Σικαιών. Κατά τα άλλα, το πράγμα κινείται ομαλά στην υπόλοιπη πόλη και ανατολικά και δυτικά είσαι μια χαρά. Έρχεται Γιώργος Μαζονάκης. Θέλουμε αυτές τις μέρες ένα θαύμα. Να πάει λίγο καλύτερα η καθημερινότητα. Δεν ξέρω. Κάτι πάει λάθος.

0: Αναστασία, βρέχει. Δεν βρέχει, εντάξει, εννοείται. Εμάς μας αρέσει ο καλός ο καιρός, η καλοκαιρία, η ηλιοφάνεια, ξέρετε τώρα. Τι κάνετε, λιακάδες μου, πώς είστε? Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 κλασικά. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Τελειώνει η πρώτη ώρα του Group Therapy. Πάει, αυτό ήταν, παιδιά. Καλημέρα στο Δημήτρη, συνεφιασμένη αυτή τη στιγμή, όμορφη Λάρισα. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα στον Απόστολο, γεια σου και σένα, Ειρήνη. Γεια σου, Σοφία, γεια σου, Ευαγγελία. Τα κορίτσια μου εδώ μου στέλνουν και τα καφεδίνια του. Σήμερα όμως και εγώ έπαιξα χυμό καφέ. Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Και έπαιξα χυμό καφέ. Χωρίς φόβο για ζουμάκι, γιατί το δοκίμασα χθες πρώτη φορά. Και παιδιά, κύλησε ωραία. Μια χαρά. Η κυλίτσα ήταν. Αλόβητη βγήκα, τέλος πάντων, από αυτό το πείραμα. Οπότε σήμερα είπα πάλι χυμό καφέ. Να πάρεις την καφέινη έτσι να ξυπνάς. Να πάρεις και τις βιταμίνες σου, γιατί φυσικός πορτοκάλι είναι ό,τι καλύτερο τώρα το πρωί. Και λίγο νεράκι θα ήθελα με αυτές τις αντιβιώσεις. Ξέρεις, θέλει πάρα πολλά υγρά. Καλή επιτυχία να πούμε στον ΠΑΟΚ σήμερα, που είναι έτοιμος να πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Απόψε το βράδυ στην Τούμπα, δεν θα κυκλοφορήσω εκεί κοντά, θα γίνεται χαμός. 9 παρατέταρτο αγώνα θα μεταδοθεί από το Open. Ελπίζω αυτό το καλή επιτυχία να βρει αλόβητο και το ρόστερ του ΠΑΟΚ για να μην έχουμε κάτι τραυματισμό. Αυτά από εδώ. Έρχεται όμως η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Εσύ μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε με Νίκο Ζωηδάκη.
5: Σε μια γειτονιά.
4: Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκο Ζωηδάκη με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συγχρονία πάει συναυλία.
6: Μπράβο, μπράβο.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα στην περιφερειακή οδό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κρήτη. Εκτός ελέγχου η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Αναφορές για 10 καμένα σπίτια, ενώ απεγκλωβίστηκαν πολίτες με πλωτά του λιμενικού. Από τις πυρκαγιές έχασαν τη ζωή τους 2 πυροσβέστες. Λαμία. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε εργοτάξιο, όταν εργάτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά. Γαλλία. Αναζωπυρώθηκε η μεγάλη φωτιά στον Μπορντό. Στάχτη 420.000 στρέμματα, 126 οι τραυματίες πυροσβέστες. Europa League. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. 26,5 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 32. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Εντάξει, μόλις έκλεισα παιδιά με το Μάριο, γιατί το παιδί πήρε έτσι τηλέφωνο να ευχηθεί μια καλημέρα. Του λέω, μιλάω, σε κλείνω. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή mornings, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 και προπαρασκευάρα, πρώτη-τελευταία μέρα του Ιούλη. Κάτσε ρε εσύ να δω, γιατί πάντα μπερδεύομαι και δεν ξέρω τώρα, μισό λεπτό τώρα. 31 έχει ο Ιούλης, έχουμε άλλη μια μέρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν απογοητευόμαστε, η καρδιά του καλοκαιριού μπορεί να μας αφήνει σιγά-σιγά, γιατί τώρα τον Αύγουστο, ξέρεις για ποια φράση ετοιμαζόμαστε. Κεφάλια μέσα και τέτοια. Όχι ακόμα, όμως απολαμβάνουμε τα μπανάκια μας. Καλή mornings σε αυτούς που έχουν στείλει και στο Viber. Γεια σου, Γιάννη. Λέει, ελπίζω με την ευχή σου να πάρουμε τον αγώνα απόψε. Ο ΠΑΟΚ με Δυναμό. Κοίτα, τον αγώνα αυτόν πάρετε. Με πόσους παίκτες δεν ξέρω. Γιατί κάθε φορά που εύχομαι, όλο και κάτι συμβαίνει. Καλημέρα στο Λευτέρι από τη Γεννητσιώτικη Βεράντα του στη Δόμνα που εύχεται μια όμορφη και λαμπερή πεμπτούλα σε όλη την όμορφη παρέα. Στην Ελισάβετ που μας χαιρετίζει από την Ηλιόλου στη Στοκχόλμη. Και στον φίλο Τάσο εκεί στην Τούμπα που μου στέλνει το ξημέρωμα. Τα έχω τα ρολά κλειστά όπως κάθε μέρα. Πάλι καλά που είστε κι εσείς και στέλνετε. Σαχέλη, πρέπει να αποφύγεις τον περιφερειακό, γιατί έχει χειροτερέψει το πράγμα, παιδιά, και στα δύο ρεύματα, και προς ανατολικά και προς δυτικά. Θα ταλαιπωρηθείς πάρα πολύ. Οπότε κάνε τα δικά σου τα κόλπα και αποφυγέ τον. Τώρα, τι σου φέρνω για ξεκίνημα δεύτερης ώρας Group Therapy. Αλεσάνδρα Ερασίμοφ και Σταβέντο, θα το λατρέψεις. Αν οδηγείς, θέλεις υπομονή και θέλεις να ανέβεις λίγο με αναδρομικά. Άιντε καλημέρα, καλώς ήρθες και ξύπνα.
1: Σε με δω τίποτα δεν ζητώ παραπάνω. Σε τούτο τον άθλιο καιρό πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μας ταιριάζει σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν

κύριο Βασίλη, μα τι πανσέλινο του ελαφιού που είχε χθες έτσι ωραία και ρομαντικά και βλέπω κάτι εικόνες εξαιρετικές από Ναύπλιο και Αθήνα. Ό,τι απόλαυσες, απόλαυσες. Πάει τώρα τελείως. Εντάξει, όχι και σήμερα το πρωί ήταν ωραία, έτσι είχε μια ωραία φεγγαράδα. Καλύτερη είναι η εικόνα από τον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα τώρα. Αυτό το μαθαίνεις εδώ στους 95 και 1 και στο Group Therapy προ-Παρασκευής. Προς τα δυτικά από τα Κωνσταντινούπολιτικα μέχρι και τις 40 εκκλησίες από το αυτοκίνητο που τούμπαρε έτσι προηγουμένως εκεί κοντά στις Οικές. Είστε μποτιλιαρισμένοι, αλλά Οκ, θέλει υπομονή. Με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών έχουμε χαμηλές ταχύτητες, εξαιρετικά χαμηλές. Κατά τα άλλα, το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά. Σημαντικές αλλαγές, λέει παιδιά εδώ, φέρνει στο προσκήνιο ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, προτείνοντας την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες που αυτή εξακολουθεί να ισχύει, φυσικά και στην Ελλάδα. Θα μπορούσε αυτό να αλλάξει το καθεστώς για πολλούς χιλιάδες εργαζομένους, εντάξει, κυρίως στο δημόσιο, που τους δίνει τη δυνατότητα αφού έχουν θεμελιώσει έτσι το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, παραμείνουν στην εργασία τους με το επιχείρημα ότι κάποιος, ότι γίνονται διακρίσεις λόγω ηλικίας και ότι κάποιος μπορεί και σε μεγαλύτερη ηλικία να φέρει κάποιες ειδικές δεξιότητες, υψηλή παραγωγικότητα που το χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Δεν θα σχολιάσω κάτι, θα πω ότι από τη μία με το ποσό των συντάξεων που δίνεται εδώ είναι μία λύση αυτό, από την άλλη θα δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε. Κάπως έτσι η τραγελαφική κατάσταση. Τριαντάφυλλος, έλα όμως που δεν περνάει, αφιερωμένος στον Λίο που είναι ένας γνήσιος millennial και πάει στη δουλειά του.

0: Πηγαία μου βγήκε αυτό το χασμουρί, το δεν ξέρω γιατί. Μάλλον έχει συσσωρευτεί πάλι λίγη. Άρχισε πάλι να συσσωρεύεται λίγη κούρα σουλίτσα. Τι να κάνω κι εγώ, σας είπα, συσσωρεύω σαν καμήλα τον ύπνο πίσω στην καμπούρα. Δεν γίνεται όμως. Κάποια στιγμή το σώμα θα πει φτάνει. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 προπαρασκευούλα και προτελευταία και προπαρασκευή και προτελευταία μέρα του Ιούλη. Και εγώ σου μιλάω τώρα έχοντας πάρει μια ιδιαίτερα μάγκικη ποζισιόν στην καρέκλα, με το χέρι έτσι λίγο από πίσω, χαλαρά, αραχτή. Και θα σου πω ότι φυσικά θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, τα ξέρεις τώρα εσύ, τα διάφορα τέτοια. Θα σου πω ένα παράπονο που έχω έτσι από, μου λέει η Δήμητρα Σιβρή χθες που είχε την εκπομπή 10 με 12 το κορίτσι. Έχω ξεχάσει, λέει, το κοκτέιλάκι μου εκεί, πέταξε το άμα μπορείς το πρωί. Και παιδιά πήγα, το μύρισα και λέω, τι ωραία, λέω, που μυρίζω πάλι μετά από την αρρώστια. Και μετά θυμήθηκα ότι δεν μπορώ να πιω ούτε σταγόνα αλκοόλ από την αντιβίωση και λέω, πω! Δεν πειράζει όμως, alcohol free το καλοκαιράκι, μια χαρά, το ζήσω ωραία και έτσι. Θυμάστε χθες που λέγαμε για τον κανόνα 7-7-7 σε μια σχέση που θέλει να κανονίζεις ανά 7 ημέρες ένα ραντεβουδάκι, ανά 7 εβδομάδες ένα μίνι ταξιδάκι Σαββατοκύριακο και ανά 7 μήνες ένα έτσι πιο μεγάλο, ιδανικά και χωρίς παιδιά. Σήμερα θέλω να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι κάνει μια σχέση να αντέχει στο χρόνο. Έχω ξέρω, τέλος πάντων, έτσι, 2-3 πραγματάκια που ίσως κάνουν μία σχέση να αντέχει στο χρόνο, καλά και λόγω του άλλου επαγγέλματος, αλλά θέλω τη δική σου άποψη. Στο 6982-951-951 θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που κάνει μία σχέση να είναι ανθεκτική και να μπορεί να πάει σε βάθος χρόνων. Και τα λέμε σε πολύ λίγο με Θοδωρή Φέρη.
1: Παίρνουν όλα 10.

Θοδωρής Φέρης, συνεχίζουμε ένα γκρουπ. Θεραπευόμαστε. Είναι 30 του Ιουλίου, είναι 7.30, άλλη μισή ώρα τη γκρουπ θεραπή στου 95 και έναν. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα τη πόλη μέχρι τι 8 και όλοι εσεί στη μεγαλύτερη και πιο αγουροξυπνημένη, κουρασμένη, εξουθενωμένη και σε burnout. Παρέα. Σήμερα σε ρώτησα τι είναι αυτό που πιστεύει ότι κάνει μια σχέση να αντέχει στον χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι τάσσεστε υπέρ του σεβασμού και τη ειλικρίνεια. Καλημέρα, Δημήτρη. Σεβασμό λέει και ειλικρίνεια και από του δύο. Εντάξει, αμφότερα είναι αυτά. Καλημέρα στην Χρύσα. Μετά από 21 χρόνια σχέσεις και γάμου, πιστεύω ότι είναι ο αμοιβαίος σεβασμός που έχει ο ένας για τον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι άμα χαθεί αυτό, δηλαδή άμα αρχίζεις και τον κράζεις τον άλλον, του κουνάς το δάχτυλο, το παίζεις ότι εσύ ξέρεις, τον μαλώνεις κτλ. Αρχίζεις, βρίζεις διάφορα, του μιλάς άσχημα, whatever, δεν σέβεσαι τα συναισθήματά του, τον ακυρώνεις. Εκεί αρχίζει και χαλάει έτσι κι αλλιώς. Οπότε αν χαθεί ο σεβασμός, καλύτερα άστο, ακόμα και αν νιώθεις κάτι, γιατί δεν θα πάει καλά. Καλημέρα στην Δέσποινα. Να έχει ο καθένας και προσωπική ζωή να κάνουν και πράγματα για τον εαυτό τους μόνοι τους. Ου, πολύ σημαντικό. Και παρέες ξεχωριστές θα πω εγώ. Όχι πάντα όλα ζευγάρια κτλ. Να τον βλέπεις τον άλλον και στην παρέα. Ηλίας, να μην είναι όλη μέρα μαζί. Πω πω φίλε μου, η απόσταση είναι το νούμερο ένα. Χρειάζεται στα ζευγάρια μια απόσταση. Καλημέρα Στέλλα, να έχουν κατανόηση και να κάνουν μικρούς συμβιβασμούς. Μικρούς, όχι μεγάλους, γιατί είπαμε ότι η ζωή είναι μικρή, δεν συμβιβαζόμαστε, αλλά ναι. Μικρούς συμβιβασμούς εδώ και εκεί θα συμφωνήσω. Αν αβήσει και blast from the past, γιατί χωρίς το μωρό σου πρέπει να πας και κάπου. Δεν είναι ότι δεν πάω πουθενά, σε παρακαλώ.

Γιώργος Αγκοσέως στους 95 και 1 στο Group Therapy και φυσικά στο Κοσμοράδιο με Μαρία Παζαρούλη στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Πάμε μια γρήγορη βόλτα, ρε παιδιά, εκεί στους δρόμους, όπου θα συναντήσεις δύσκολη κατάσταση στον περιφερειακό. Προς τα δυτικά, από Τούμπα μέχρι και 40 εκκλησίες. Βασικά, όχι, βάλε μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Είναι αρκετές οι καθυστερήσεις αναδιαστήματα. Ενώ με κατεύθυνση προς ανατολικά, από λίγο πριν το Παπαγεωργίου μέχρι πάλι και το ύψος στην Πολύχνη. Επιβαρημένη αυτή την ώρα ιδιαίτερα είναι και η Τσιμισκή σε όλο το μήκος. Δεν ξέρω γιατί. Και η κάθοδος της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και το φανάρι της Ανδροποτάμου Μίνιτσικ και το φανάρι εκεί στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Είναι δύσκολα τα πράγματα για πεμπτουλίτσα, ρε φίλε. Πώς είναι έτσι? 6982-951-951 το μήνυμά σου, να τα λέμε εδώ στο Viber. Να μου στείλεις τη φωνούλα σου, τη βλακιούλα σου, ό,τι θες εσύ. Όσο εγώ σου λέω ότι το να ευχαριστείς τον οδηγό που σταματά για να περάσεις δείχνει ότι έχεις, σύμφωνα με έρευνες, δείχνει ότι έχεις αυξημένη ενσυναίσθηση, υπομονή και μια πολύ φιλοκοινωνική, μια ιδιαίτερα αυξημένη φιλοκοινωνική συμπεριφορά. Χαμηλότερα επίπεδα άγχους επίσης, μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα και υψηλότερη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή. Κοίταξε να δεις τώρα, αν ευχαριστείς απλά ένα οδηγό που σταματά για να περάσεις, έτσι μια διάβαση ή γενικά που σταματά, ακόμα και αν έχεις επιλέξει να περάσεις αντογή ήδη χωρίς διάβαση. Βέβαια, αν είσαι πολύ ευγενικός, δεν σου έχει τύχει να υποκύψεις και σε αυτό το παρακαλώ περάστε και να σου κάνει ο άλλος παρακαλώ περάστε εσείς και να του ξανακάνεις παρακαλώ εσείς και ξαφνικά να ξεκινάτε και οι δύο και να πάτε να στουκάρετε και μετά κάπως έτσι τα βρίσκετε και καταλήγεις να λες μα αφού σου παραχώρησα προτεραιότητα. Με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι τελικά. Μέλισσες, συμμαθητές, το απολαμβάνεις, δυναμώνεις και κόσμο συντονίζεσαι.

Μεγκυζίνα, καμία άμυνα δεν πρέπει να έχουμε, γιατί είναι προπαρασκευούλα, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Ιούλη και η καρδιά του καλοκαιριού μας θέλει με κάτω τις άμυνες. Παρακαλώ πάρα πολύ. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 και ένα Ελβετό εκεί στη λίμνη Κωνσταντία ή αλλιώ Μποντανζέ, διαλέγει και παίρνει, σκέφτηκε ότι αχ, πόσο μου αρέσουν τα ελληνικά νησιά, τι ωραία, θα ήθελα να πηγαίνω όποτε θέλω. Οπότε τι έκανε, έφτιαξε στην αυλή του σπιτιού του παιδιά μία μινιατούρα ενό παραδοσιακού χωριού από κάποιο ελληνικό νησί. Τώρα έτσι όπω το βλέπω εδώ, δεν μου θυμίζει και χαρακτηριστικά κάποιο ελληνικό νησί. Πιο πολύ Κυκλάδες, γιατί είναι έτσι πιο ασπρομπλέ και είναι και ψιλοξέρα, οπότε δεν έχει το πράσινο που θα έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι σποράδες κτλ. Το νησί του έχει μέγεθος 15x15, τα έχει όλα. Έχει δρομάκια, πλακόστρο, το έφτιαξε εκεί, λευκό χρώμα, μπλε παντζούρια, μέχρι και ένα μπαρ. Το μοναδικό που λείπει είναι η θέα και η θάλασσα. Εντάξει όμως. Και ο ήλιος, 9 μήνες το χρόνο, αφού μιλάμε για Ελβετία. Κάπως. Βέβαια είναι μια ωραία ιδέα να φτιάξεις την αυλή σου και εσύ ένα μικρό ελληνικό νησί, γιατί με τις τιμές που παίζουν στα δικά μας τα νησιά, καλό να έχεις μια μικρή σύρο έτσι στην αυλή σου. Λέτε ένα καινοτομήσω στη Ρεδεστό, να φτιάξω εκεί μια σπέτσα, ένα κουφονίσι, γιατί είναι και μικρό το κουφονίσι, πας με τα πόδια από το άνω στο κάτω, οπότε... Καταλαβαίνεις ότι Ρεδεστό, Σταγαράδες, Ρίζιος, Ουρωτή ευνοούν να φτιάξεις αυτά τα μικρά νησάκια. Τώρα αν είσαι προς δυτικά, Εύωσμο που είναι και μεγάλος δήμος, φτιάξε μια ανάξορε φίλε στην αυλή. Αντώνης Ρέμος, επιστροφή στο 2002 και καρδιά μου, μην ανησυχείς, για λίγο ακόμα θα έχουμε group therapy.

0: μας ήρθε και ο Μάνος Βολάνης τώρα εδώ στο στούντιο στο Κοσμοράδιο 95,1 και μας είναι κουρασμένος. Τι έκανες αγόρι γλυκό και ξεκουρασμένος?
1: Σεξ.
0: Ρε εσύ, δηλαδή σου έχω ανοιχτό το μικρόφωνο. Πες κάτι άλλο. Πες κάτι άλλο.
1: Δεν λέμε ψέματα ποτέ.
0: Ποτέ δεν λέει ψέματα αυτό το παλικάρι. Μάλιστα. Αυτό ήταν το Group Therapy το σημερινό, παιδιά. Ελπίζω να το απολαύσατε. Ελπίζω τα πράγματα έτσι γενικά σε όλη τη χώρα να πάνε καλύτερα. Και στη Λέσβο, εκεί στο Πλωμάρι, με τα ανοιχτά μέτωπα, με τις πυρκαγιές. Και στο Ρέθυμνο, οι κάτοικοι τέλος πάντων ξημερώσουν για αυτούς μια λίγο πιο όμορφη και λίγο πιο εύκολη μέρα. Και γενικότερα το πράγμα να αρχίσει να φτιάχνει. Πάει ο Ιούλης σχεδόν, προτελευταία μερούλα του. Πώς σας πήγε αυτός ο μήνας άραγε? Μένα μου πήγε ο μισός τέλεια, παιδιά, μέχρι τις 15 ήταν εξαιρετικός. Και ο άλλος μισός ήταν τι να λέμε τώρα, πραγματικά. Αλλά εντάξει, έρχεται ο Αύγουστος και για εμάς τους καλοκαιράκηδες συνεχίζονται τα πλήτσι. Ξέρετε, να βγούμε ξεβράκωτοι στις βεράντες, ηλιοθεραπεία κτλ.
1: Ωραίο συνδυασμό πλήτσι και ξεβράκωτοι.
0: Ωραίο συνδυασμό. Έτσι το θέλω, πλήτσι και ξεβρακωσιά. Και τώρα είναι η ώρα για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ρέντα Γιώργος μέχρι τις 12 στη δική σας συντροφιά. Εμείς τα λέμε αύριο 6 ώρα το πρωί να συσσωρεύσουμε όλοι μαζί την κούραση, αλλά να απολαύσουμε την Παρασκευάρα μας. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον. Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου, στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Βέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day. Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: ζήσαμε.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εγκρίθηκε η σύμβαση παραχώρησης για το Μητροπολιτικό Πάρκο της ΔΕΘ. Χαλκιδική. 12χρονος από τη Σερβία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Δύο ναυαγοσώστες του έκαναν κάρπα και κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Φωτιά στο Ρέθυμνο. Ανεξέλεγκτο το μέτωπο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, κάηκαν σπίτια. Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν τρία τάνκερ που μετέφεραν πετρέλαιο στα στενά του Ορμούζ. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Στον αέρα.
2: Στους 95,1.
3: Στο ίντερνετ.
2: Κοσμοράδιο.gr.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Bonjour, καλημέρα.
6: Μέρα.
5: Γεια σας και χαρά σας.
6: Όποιος νύχτα περπατεί.
5: Έλα μόνο, μια χαρά είσαι.
6: Ναι.
5: Τι να πω εγώ που κοιμήθηκα στις δύο.
6: Εσύ έδωσες πόνο.
5: Μέχρι να γυρίσω, να ξέρω αυτό, να κάνω. Έτσι σκεφτόμουν λίγο, πριν τα βιντεάκια. Εντάξει. Είμαστε στο Δήμο Αναστασιάδη χθες. Ξενυχτήσαμε λίγο. Τα δύο τρίτα του πρωινού βγήκαν για ξενύχτη. Ενώ το άλλο τρίτο πήγε να ταντέψει το ανήψει.
6: Εμείς που είμαστε νεολαία, είπαμε να πάμε να βγούμε.
7: Είσαι σε ηλικία να κάνεις εγγόνια πλέον, οπότε άσε με τώρα. Αφού τα θέλεις, άκου τα.
5: Όλοι μαζί εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Το πρωινό σας έτοιμο να σερβιριστεί.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
6: Ποια είναι τα 5 ελληνικά νησιά που φέτος το καλοκαίρι ξεχωρίζουν?
5: Θα πάρετε και το δώρο σας βεβαίως. Μάγια η Μέλισσα, την Κυριακή στα Μουδανιά. Έχουμε προσκλήσει να σας δώσουμε.
7: Εμείς θα κάνουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Φυσικά στους αγαπημένους σας για καλημέρες, για χρόνια πολλά, για ευχές, για καλές διακοπές. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να συμβεί αυτό. Στο 6982-951-951. Όνομα, τηλέφωνο και ό,τι άλλο θέλετε να ξέρουμε.
6: Γιώργος Τσεσμέτζης, Μιράντας Μουλιώτη, Μάνος Βολάνης, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει ευθύς αμέσως.

0: Σας καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία που καλημέρα που θα ακούσουν οι φίλοι που βρίσκονται στο περιφερειακό που γίνεται από το πρωί, επειδή τούμπαρε ένα αυτοκίνητο.
1: Έχουμε προβλήματα γενικώς εκεί πέρα. Έχουμε προβλήματα γενικώς στην Ελλάδα σήμερα και με τις πυρκαγιές, παιδιά. Τι κακό είναι αυτό. Όλες μαζί λες και. Λες και συνεννοήθηκε κάποιος και έγινε με τους δύο ανθρώπους που χάσανε επίσης τη ζωή τους στην μάχη. Ο άλλος ο πυροσβέστης από ανακοπή, αλλά ωστόσο παρόλα αυτά είναι μια πολύ ασημαντική ζωή. Θα δούμε λίγο μετά για των πυρκαγιών. Να δούμε τώρα.
2: Τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, η Σοφία είναι έτοιμη να μας βγάλει μια βόλτα εκεί έξω. Για πέστε, Σοφία.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος των Σικαιών και συνεχίζεται και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει σχεδόν μέχρι την Πολύχνη. Επίσης, έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην καθοδό της Μίκη Θεοδωράκη εκεί στο ύψος της Νεάπολης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Καρόλου Ντίλ, αλλά και στην Μανώλη Ανδρώνικου.

0: γεια σας. Η πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου είναι αυτή.
1: Έφτασε.
0: Έφτασε μετά από Πανσέλινο, έφτασε. Καλά, κατάλαβες ότι το ανήψη σου γεννήθηκε μέρα Πανσελίνου.
1: Α, ήταν το τελευταίο που με ασχολούσε.
2: Θα μεγαλώσει λίγο και θα σε ελληνιαστεί, Γιώργο. Το κυνηγάς.
0: Να ανατρέξουμε λίγο να βρούμε τους αστρολογικούς του χάρτες, τα συστήματα, τα πλανητικά. Όχι.
1: Δεν ξέρω, η Ραφαηλία μου είπε, λέω να σου πω ότι 10 ημέρα το καλύτερο ζώδιο. Μάλλον επειδή είναι και η ίδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό.
0: Δεν έχω ακούσει κανένα να λέει ότι το ζώδιο μου δεν είναι το καλύτερο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γερό και καλό τυχό να είναι το μπεμπέ σας.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Έλα, πες πώς ήταν η πρώτη έτσι, επαφή με το Νίνι. Πόσο.
1: Το είδαμε από το τζάμι, θέλω να σας πω. Δεν μπορείς να το δεις το μωρό.
0: Ανοίγουν
1: κάτι γκρίγκες σε εβδομάδες. Και σου δείχνουν το μωρό.
0: Περιμένεις μετά και το υπόλοιπο σοου.
1: Απαγορεύεται να το βγάλεις φωτογραφίες.
2: Γιατί.
1: Γιατί βγάζεις και την νοσοκόμα μάλλον μαζί, ξέρω εγώ. Δεν όχι ούτε φωτογραφία ούτε βίντεο. Το κοιτάς 30 δευτερόλεπτα, λες γουτσου γουτσου και αυτό είναι. Τα υπόλοιπα τα βλέπεις σε φωτογραφίες και βίντεο από τους γονείς.
0: Τώρα εγώ να πω λίγο με καχύποντα. Πώς ξέρεις ότι είδες το μωρό το δικό σας?
1: Έχει καρτελάκι.
0: Αυτό εντάξει.
2: Σφραγίδα ποιότητα.
1: Σε ρωτάνε, πας με τη μαμά, τη ρωτάνε όνομα δικό της, όχι του μπαμπά.
0: Βέβαια.
1: Και πώς το λένε και δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Κάνει μία, δύο παραγόντων επιβεβαίωση.
0: Σωστό.
1: Πως, το δικό σου δεν σου έρχεται. Σου έρχεται το μωρό μετά. Όμως, παιδιά, εντάξει, πολύ ωραίο συνέστημα. Μετά τα ζόρια που περνάει η μαμά κυρίως.
0: Βέβαια, πώς είναι η μαμά.
1: Η μαμά καλά είναι, καλά. Αφού ξεζορίστηκε. Εντάξει, τώρα πέρασε εκεί.
0: Ωραία.
1: 10 ωρίτσες σμπρόξε, σμπρόξε.
2: Okay. Εντάξει, έχει καλά. Εμπειρία, είναι το τρίτο.
1: Το κάθε ένα είναι διαφορετικά.
0: Ναι,
1: και από ό,τι μου είπε, το τρίτο ήταν το δυσκολότερο, παιδιά. Ενώ λένε και καλά, ού, το τρίτο, σαν να βγω, θα βγει.
0: Σαν να θυμάμαι, το δεύτερο ήταν πιο εύκολο.
1: Το δεύτερο ήταν πιο εύκολο, ναι. Το πρώτο ήταν κεσαιρική κιόλα. Το δεύτερο. Ναι. Έχω πει όλα τα ιατρικά δεδομένα τη αδερφή μου. Μπράβο.
0: Να ξέρουν όμω πολλοί, γιατί θεωρούν.
1: Ναι, το λέμε για να πάρετε θάρρο.
0: Αν κάνει κεσαιρική, μετά δεν μπορεί να καγεννεί φυσιολογικά.
1: Αν υπάρχει ο κατάλληλο γιατρό για να το υποστηρίξει και να έχει τη γνώση και το τσαγανό επίση.
0: Και η θέληση επίση και από τι δύο πλευρέ.
1: Εννοείται, γιατί υπάρχει και μια δυσκολία. Την οποία πρέπει να ελέγξεις.
0: Όλα γίνονται, άντε όλα καλά. Τι να πω, τώρα μετά είναι και η προσαρμογή με τις αδερφούλες.
1: Νόμιζα με το καλό το τέταρτο θα έλεγες και θα έλεγα.
0: Κοίτα, χθες είπα ότι θες ένα ακόμα για να με φτάσεις.
1: Θέλω ένα ακόμα, λες.
0: Έχεις μέλλον, βέβαια.
1: Εντάξει, κοίτα, αν προσθέσω από την άλλη αδερφή μετά, κάτι και αυτό περιμένω από εκεί.
2: Αυτό είπα εγώ, ναι.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τουλάχιστον να πούμε και κάποια ευχάριστα πράγματα. Επιστρέφει το νυχτερινό δρομολόγιο, τα νυχτερινά δρομολόγια στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 7 Αυγούστου. Έτσι, να ξέρετε, το τελευταίο δρομολόγιο θα πραγματοποιείται 2 τα ξημερώματα κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ενώ από την Κυριακή ως την Πέμπτη η λειτουργία του Μετρό θα ολοκληρώνεται στις 12.30.
1: Από πότε είπες, αλλάζει, συγγνώμη.
0: Από 7 Αυγούστου.
2: Λες όμως Μετρό, δεν βάζεις τη λέξη καλαμαριάς μαζί σε αυτά που λες. Δεν έχουμε καμιά ανακοίνωση.
0: Έγινε πάντως η χάραξη στα χαρτιά Μιράντα για Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
2: Μην μου το λες αυτό. Στην αρχή γυαλίζαμε τα στατιστικά. Παιδιά, όταν λέμε στα χαρτιά, είναι σαν να παίρνω εγώ μια κόλλα χαρτί και κάνω το σχέδιο. Είναι τόσο μακροπρόθεσμο και κυρίως, εντάξει, δεν λέω να γίνει με το καλό, μακάρι, αλλά μην μας τα ανακοινώνουν σαν να είναι κάτι έτοιμο, χειροπιαστό, ενώ δεν υπάρχει καν χρηματοδότηση ακόμα.
0: Θες να σου πω για καλαμαριά τουλάχιστον 27 Αυγούστου λένε.
1: 27,
0: ναι.
1: Ένα μήνα μετά από αυτό που ακούγαμε εδώ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα είναι ότι. Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Ότι ακούσα για την πιστοποίηση και την τέτοια κτλ. Και άμα είδατε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακεδονία προχθές που είχε και τα πλάνα κτλ. Στους σταθμούς ακόμα γίνεται. Τη μουρλή από πάνω εννοώ. Εξωτερική χώρη.
0: Μιράντα. Επτάλοφο λέει. Μενεμένη, Κορδελιό, Εύωσμο και πάνω από την περιφερειακή θα είναι αυτή, λέει.
2: 5,5 χιλιόμετρα περίπου. Δεν λέω το έργο χρειάζεται οπωσδήποτε. Αλλά έτσι. Πως το διάβαζε και εγώ χθες, σαν να είναι έτοιμο να κόψουν την κορδέλα.
1: Τώρα έρχεται ο Μετροπόντικας.
0: Είναι οι πρώτες μελέτες. Θα ακολουθήσει η γεωλογική έρευνα και η μελέτη κόστους.
2: Ξέρω.
0: Και μετά η χρηματοδότηση.
2: Αυτό, τελευταίο ψάχνουμε να βρούμε πού θα βρούμε τα λεφτά. Πιο πριν. Ναι. Τέλος πάντων, με το καλό. Η καλαμαριά.
1: Με το καλό, με το καλό. Θα κάνουμε ένα μήνα υπομονή από ό,τι φαίνεται.
3: Ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
4: Ναι.
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, κορίτσι μου, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
8: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
9: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
8: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
9: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
8: Κατόγλου, δομικά υλικά.
9: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
8: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: χανόμαστε, αφού ξέρετε το ραντεβού μας κάθε πρωί εδώ είναι από τις 8 μέχρι τις 12. Μάνος Γιώργος Μιράντα.
1: Μη χανόμαστε.
0: Ναι. Δεν λέει να βρισκόμαστε, λέει. Μάνο.
2: Λέει ο Μάνος λίγο μπερδεύτηκε.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Μπερδεύεσαι.
2: Ό,τι του λείπει του καθενός.
3: Καλημέρα, φίλοι μας.
0: Να κάνουμε λίγο έτσι μια εισαγωγή για την ερώτησή μας που έχει να κάνει με τις σχέσεις. Τις σχέσεις που αντέχουν στο χρόνο, όχι αυτές που τερματίζουν σε ένα-δύο μήνες. Έτσι, μιλάμε για πάνω από χρόνο τουλάχιστον χρόνο και βάλε. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το μυστικό, τι είναι αυτό που κάνει μια σχέση να αντέχει και να λες, ρε παιδί μου, πω από αυτοί οι άνθρωποι να μαζί 20 χρόνια.
1: Μάνο, παρακαλώ.
2: Εσύ μη μας πεις, δεν ξέρεις. Μιράντα, έχεις να προσθέσεις κάτι στην κουβέντα αυτή?
0: Όχι, έχω να θυμηθώ πάρα πολλά τηλεφωνήματα έκπληξη που κάναμε και πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι και οι τρεις μας που λέγαμε 18 χρόνια μαζί ο άλλος, 25 ο άλλος.
1: Εντάξει, εγώ είχα 10, μέχρι 10.
2: Κάποτε, πού το θυμάσαι τώρα?
1: Το θυμάμαι.
2: Ήταν 90 τότε. Ο Σκινάς και η Γαρμπή είχαν παντρευτεί την ίδια χρονιά. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν σκαμπάζουμε από τέτοια. Πρέπει να μας πείτε εσείς. Έλατε στη σελίδα μας στο Facebook. facebook.com/κοσμοράδιο 951 και πείτε μας.

0: σα. Καλώ ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Θοδωρή Φέρη, ο οποίο συνεχίζει, κάνει έτσι μια περιοδία και σε Σύρο βρέθηκε. Και καλά, και στην Κρήτη βρέθηκε.
1: Παντού.
2: Στην Κρήτη είδαμε.
1: Παντού πάει, ναι.
0: Έρχεται.
1: Δεν γίνεται σε κάθε σημείο που πάει να πίνει το τοπικό ποτό, εντάξει.
2: Mm-hmm. Μην τον κερνάτε, παιδιά, μην τον κερνάτε. Αφήστε το.
0: Βλέπετε, είναι πυρπή.
2: Προσπαθεί να γιάσει.
1: Θα έρθει στο τέλο του μήνα και εδώ βεβαίω, θα τα πούμε όλα εν καιρό. Να στείλουμε μια καλημέρα στο φίλο μα το Μένιο εκεί στην κολονία τη Γερμανία.
2: Γεια σου, Μένιο.
1: Με τα παιδιά του μαζί, το Γιάννη και το Δημήτρη. Να περάσετε όμορφα σήμερα, ό,τι και αν κάνετε.
0: Για να πούμε για ένα τεράστιο μπράβο και στην εθνική ομάδα κάτω των 18, στα παιδιά στο μπάσκετ που κέρδισαν του Σέρβου, μάλιστα, και προκριθήκαμε στου 8 στο Ευρωμπάσκετ του Under 18.
1: Under 18, να λοιπόν.
0: 77-78, έτσι.
1: Η νέα γενιά, το νέο αίμα, δυναμικά πολύ. Άλλη μια ωραία διάκριση.
2: Πάμε στου δρόμου τη πόλη τώρα να μα πει, Σοφία, πώ θα περνάνε οι φιλοδικοί.
3: Είναι ποτηλιαρισμένοι όσοι βρίσκονται στο περιφερειακό από τι Οικίε μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προ τα ανατολικά και προ τα δυτικά, εκεί από Τριανδρία μέχρι Σικέ έχουμε καθυστερήσει. Μερικέ ακόμη στο κέντρο τη πόλη, στη Μανώλη Ανδρώνικου, αλλά και στην Τσιμισκή από την Εθνική Σαμίνη μέχρι και την Αριστοτέλου. Η κίνησή μα είναι μια προσφορά τη Autovision.

0: Γεια, ελάτε στην παρέα του Κοσμοράδιο.
1: Γεια σας, γεια σας. Όπου κι αν είστε, στο φίλο μας το Σάκη στην Ποτίδα βεβαίως και σε όλη την παρέα.
2: Γεια σου Σάκη.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
2: Είσαι έτοιμος?
1: Γεια σας λοιπόν και στο φίλο τον Βασίλη και η Κατερίνα εδώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσο, τι κάνεις?
0: Γεια σου Τάσο.
2: Γεια σου Τάσο.
1: Έχεις τα γενέθλιά σου σήμερα, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
1: Χρόνια πολλά.
2: Πάρα τώρα, πολύ απορριμμένος.
1: Να σου λύσουμε την απορία, γιατί καταλαβαίνουμε πως δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Βεβαίως.
1: Και σου κάνουμε τηλεφώνημα έκπληξη.
2: Έκπληξη.
1: Με το μήνυμα να είσαι πάντα γερός, δυνατός και να πετυχαίνεις κάθε στόχο σου. Να προσέχεις τον εαυτό σου γιατί το αξίζεις. Και να προσέχεις και την οικογένειά σου. Ποια λες να μας τα είπε όλα αυτά για σένα, Τάσο? Α, δεν ξέρεις, δεν πάει κάπου το μυαλό σου? Να σου πω, μόλις ξύπνησες?
3: Όχι.
1: Όχι. Έχεις πιει καφέ?
3: Όχι.
1: Όχι, γι' αυτό.
2: Αυτό το φανταστήκαμε.
1: Σε καταλαβαίνω, βρε Τάσο.
0: Α, εγώ γι' αυτό.
1: Τα πόσα κλείνεις?
2: Ωραία.
1: Μας έκλεισε τηλέφωνο.
2: Εντελώς όμως, ναι.
1: Γιατί,
0: ευγενέστατος.
2: Γιατί δεν ήθελε να μάθει πια, του έδωσε ευχές?
1: Δεν νομίζω, λέει, μας είπε θα το καταλάβει κιόλας.
2: Δεν κατάλαβε και δεν τον ένοιαζε και να το καταλάβει.
0: Από ό,τι φάνηκε και του είπαμε και που είμαστε.
1: Λέτε να κάποιος τον μπήκε στο δωμάτιο?
0: Όχι.
2: Ήταν αυτή η ζωχάδα η πρωινή. Ναι, δεν τον άκουσε.
1: Έχει τέτοιους ανθρώπους. Τον άκουσα κουμπορημένο και λίγο δεν έχω όρεξη τώρα.
2: Δεν είχε, αυτό λέω κι εγώ.
1: Εντάξει, το κλείνει.
0: Δεν θέλει ευχές, δεν θέλει ούτε χρόνια πολλά. Τίποτα, ας το παιδί.
1: Είναι από αυτούς.
0: Αυτή ήταν η ανατροφή του.
1: Τι έχουν από οι γονείς του για όλα αυτά. Γιώτα.
4: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου Γιώτα.
1: Να ένας άνθρωπος χαμογελαστός και χαρούμενος.
2: Ναι, εσύ Γιώτα, ο προηγούμενος μας το έκλεισε τα μούτρα.
1: Γιώτα, χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ.
1: Χρόνια σου πολλά. Γιορτάζει η σούπερ γιαγιά.
4: Ναι.
1: Καλέ, 8 εγγόνια.
0: 8!
4: Πάμε για το ένατο.
1: Ένα!
2: Α, με το καλό!
4: Καλά, να είστε καλά.
2: Από πόσα παιδιά?
4: Από 4.
2: Α, εντάξει, είναι πολλά και τα παιδιά. Γιατί μου λέγες από 2, θα έλεγα καλέ, τι γίνεται, έχουν φορτσάρει αγρίως.
1: Μοιράστε. Με τι, πότε ήταν το πρώτο εγγονάκι, ποια χρονιά?
4: Το 2006.
1: Α, είναι ήδη 20 ετών λοιπόν, εντάξει.
4: Ναι.
1: Ήρθαν σταδιακά αυτά, δεν σου ήρθαν απότομα να μην ξέρεις που να πας.
4: Όχι.
1: Και να σου πω, Γιώτα, τα παιδιά σου είναι εδώ Θεσσαλονίκη?
4: Όχι, εδώ Χαλκιδική είμαστε όλοι.
1: Α, Χαλκιδική, εντάξει, θέλω να πω δεν είναι στα Τρίκαλα, άλλο στην Κοζάνη.
4: Όχι, όλα εδώ μες στο χωριό είναι, δόξα τω Θεώ.
1: Στο χωριό, ποιο χωριό, πού είστε ακριβώς?
4: Τρίγλια.
1: Νέα Τρίγλια, ωραιότατα. Και να σου
0: και
1: πω.
0: Κοντά στη Θεσσαλονίκη, μια μέρα.
1: Πηγαίνετε, συμβαίνει να πάτε όλα μαζί, εσύ, η γιαγιά, ξέρω εγώ, παππούς, τα εγγόνια, όλοι στη θάλασσα, στην παραλία με τα κουβαδάκια, παλιότερα μικρά.
4: Παλιά, τώρα όχι.
1: Τώρα μεγάλωσα.
2: Φαντάζεσαι, 20 χρόνια με το κουβαδάκι του ανοιχτού άλλου. Είσαι με τα καλά σου.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει να πωλήσει κάποιο τα παιδικά του χρόνια. Γιώτα, μα κατάλαβε ότι είμαστε από το Κοσμοράδι.
4: Τι κόρη
1: που
4: τα κάνει αυτά.
1: Η Δέσποινα, βεβαίω, που σ' αγαπάει πάρα πολύ.
2: Έτσι μα είπε.
4: Και εγώ τη αγαπάω πολύ.
1: Και όλα τα παιδιά σου, βεβαίω. Πώ είναι, αγόρια, κορίτσια?
4: Πώς είναι? Κόρη, πρώτη και τα άλλα αγόρια από πίσω.
1: Ωραιότατα. Να του χαίρεσαι όλου με το καλό και το. Ένα το εγγόνι να περάσει όμορφα σήμερα. Φιλιά πολλά.
4: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Γιώτα.
2: Πάμε να είναι τώρα Χριστούγεννα και να πρέπει να δώσει το κάθε εγγόνι.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, και μόλις 60 χρονών η Γιώτα.
2: 60! Μετά... Από τα 40 έγινε γενιά. Σοκαριστικό.
0: Άρα δίκιο έχεις Γιώργο, ότι θα μπορούσαμε άνετα να μπορούσαμε.
2: Κι εγώ, τώρα σύμφωνα με τη Γιώτα.
0: Πάρτα!
2: Κι εγώ θα μπορούσα να χαϊγκώνει.
0: Όχι, κορυδεύεις, το λούζεσαι.
1: Αυτές οι συνειδητοποιήσεις, παιδιά. Όταν κάνεις τα μαθηματικά. Γι' αυτό καλά κάνετε και δεν ξέρετε πώς θα αφαιρέσεις. Μην κάνετε τίποτα. Αφήστε τα έτσι, αριθμοί είναι. Λοιπόν, ωραιότατα όμως, μεταφέρουμε ευχές και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Και μας εύχονται και αυτοί όπως
1: καλά. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Σοφία, σε ξυπνήσαμε.
2: Γεια σου, Σοφία.
0: Γεια σου, Σοφία.
1: Από το Κοσμοράδιο 95,1 πήραμε να σου πούμε για τα γενέθλιά σου κι ας ήταν χθες. Χρόνια πολλά.
0: Είναι άνθρωπος που τον έχεις ξυπνήσει, αλλά σου λέει ένα ευχαριστώ. Όχι σαν τον άλλο να πάντα να μην το πω.
1: Σοφία, πώς είσαι?
5: Καλά είσαι.
1: Πέρασες καλά?
5: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Με τρία παιδιά και πέρασες καλά στα γενέθλιά σου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
5: Εννοείται.
1: Ποιο παιδί διάλεξε την τούρτα σου?
5: Ο μεγάλος μου.
1: Α, ο μεγάλος που είναι 10, ε.
5: Ναι.
2: Τι τούρτα διάλεξε, ε. Σταμάτε εσύ.
5: Μπουένο.
1: Α,
2: φίλος μου πολύ.
1: Νομίζω αρέσεις.
5: Ναι.
1: Σε όλους δεν είχε κανένας παράπονο. Σοφία, σε ποια περιοχή είσαι αλήθεια?
5: Ωραίο Καστρό.
1: Ω, μια χαρά. Έχει και λίγη δροσιά παραπάνω εκεί, φαντάζομαι.
5: Είμαστε καλά.
1: Ένα τσίκ να πεις. Ωραιότατο. Να μας συγχωρείς που σε ξυπνήσαμε, αλλά οι ευχές από τον μπαμπά σου, τον Χρήστο, που είναι πολύ περήφανος παππούς επίσης για τα 3 εγγονάκια που του έχεις χαρίσει. Και ευχόμαστε να μην σε πειράξει που σε καλέσαμε μια μέρα μετά, γιατί αυτός ήταν λίγο, όχι, θα πάρετε σήμερα, χθες.
5: Όχι, δεν με πειράξει. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί οι ευχές είναι πάντα ευπρόσδεκτες, αυτό λέμε κι εμείς. Φιλάκια πολλά, να είσαι γερή και χαρούμενη.
5: Φιλάκια και ευχαριστώ.
2: Φιλάκια, καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Τα ολοκληρώσαμε τα πρώτα.
1: Έλα και εσύ τώρα, ένα ακόμα προλαβαίνουμε.
0: Ένα ακόμα,
1: ένα, το σοδούλι.
0: Έλα, δώστε ένα ακόμα.
1: Φυσικά και θα δώσουμε. Και τα τηλεφωνήματα εκπλήσει όταν ολοκληρώνονται και στη δεύτερη του δόση.
2: Τα βρίσκεται στο κοσμοράδιο.gr στην ειδική ενότητα πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast.
1: Βεβαίως.
2: Αν δείτε εκεί μια φωτογραφία, μα πατάτε πάνω και ακούτε. Και τα τηλεφωνήματα εκπλήσει και τα highlights μα κάθε μέρα και τι συναντεύξει των αγαπημένων καλλιτεχνών που έρχονται στην εκπομπή μα.
1: Αμέ, τι νομίζετε, γιατί κάποια πράγματα που δεν τα προλαβαίνετε, θέλετε να τα ξαναζήσετε ή να έχετε αυτή τη στιγμή του αγαπημένου σας προσώπου για να τα ακούτε ξανά και ξανά. Άντε μερικές ευχές, κάτσε λίγο εδώ τώρα.
2: Λέγε.
0: Αυτός μας το κλείσε στη μούρη, θα ανέβει το... Έτσι να ακούει σε επανάληψη. Πώς μας φέρθηκε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε, πάει, γεια σας. Άλλη μία, έτσι εδώ. Άλλη μία.
1: Τέλος. Κρίμα.
2: Μη στεναχωριέστε, καλέ. Έχουμε και δεύτερο μέρος πρωινών τηλεφωνημάτων έκπληξη. Έχουμε και διαγωνισμό που έρχεται σε λίγο, γι' αυτό μείνετε εδώ.

0: Ελάτε, αυτό είναι το καινούριο τραγούδι από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Υποσχεθήκαμε δώρο, υποσχεθήκαμε θεατρική παράσταση, παιδική αλλά και μεγάλη. Πόσο τις απολαμβάνουμε αυτές, γιατί έχουμε να κάνουμε με τη Μάγια τη Μέλισσα.
2: Εντάξει, τώρα αυτός ο αγαπημένος ήρωας, αυτή η αγαπημένη ηρωίδα και η παρέα της έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, μοιράτε μου, αλλά από τους γονείς μας μέχρι και τώρα νομίζω η Μάγια η Μέλισσα είναι σίγουρα μια τόσο αγαπημένη ηρωίδα που όταν τη βλέπουμε να ζωντανεύει μπροστά μας, όπως θα γίνει στο αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών την Κυριακή στις 8.30.
1: Με χιούμορ, τραγούδι, χορό, ακροβατικά, πολύχρωμα σκηνικά και εντυπωσιακά κοστούμια.
2: Είναι υπέροχα τα κοστούμια, πραγματικά. Αν δείτε τις φωτογραφίες θα καταλάβετε.
1: Σε μια περιπέτεια έξω από την Κυψέλη, αντιμετωπίζοντας απρόοπτα και δοκιμασίες, με μηνύματα φυσικά για τη φιλία, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στη φύση πάνω απ' όλα.
2: Εγώ συμπαθούσα πάρα πολύ το Βίλτο, φίλο τη, που ήταν λίγο έτσι ψηλό. Ήθελε το χρόνο του, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Αλλά μ' άρεσε που ήταν έτσι χαλαρό.
1: Γλυκούλη Ζοβίλη, ναι, και η Μάγια, θα δείτε την ωραία αυτή η ιστορία. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα στο Viber για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Γράψτε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Παρουσιάστηκε το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ. Τη Δευτέρα η εκκίνηση του διαγωνισμού. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Γήθιο. Νεκρός από ποθαλογικά αίτια εντοπίστηκε πυροσβέστης. Αιγαίο. Τουρκικές προκλήσεις με 6 παραβιάσεις εν αέριου χώρου και 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Γαλλία. Αναζωπυρώθηκε η μεγάλη φωτιά στο Μπορντό. Στάχτη έγιναν 420.000 στρέμματα. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι τα ζευγάρια τα οποία έχουν τις πιο δυνατές σχέσεις?
3: Ποιος από εσάς θα πάρει δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Pharmative για κορεάτικα καλλιντικά?
2: Ποιους άλλους θα καλέσουμε για πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: καλώς ήρθατε. Καλή τη μέρα, Προ-Παρασκευή σε όλους.
1: Πέμπτη.
0: Συγγνώμη, παιδιά, έχω χάσει λίγο τα βράδια.
1: Δεν πειράζει, θεία, δεν πειράζει. Έτσι, ευχαριστούμε και για το κέρασμα, Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
1: Θα κάνω ένα στην υγεία σου, αλλά δεν έχω κάτι.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, ένας από τους μεγαλύτερους ολλανδόφωνους ταξιδιωτικούς οδηγούς για την Ελλάδα, το Greekland.net, έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με τα 5 ελληνικά κρυμμένα νησιά, λέει.
0: Κρυμμένα.
2: Ναι, είναι
0: από εμάς, φαντάζομαι, όχι.
2: Όχι από εμάς, αλλά από τους ξένους σίγουρα. Όπως είναι η Αμοργός, ας πούμε, όπως είναι η Αλόνισος, η Νάξος και η Νήσιρος, αλλά και η Κέα. Η Κέα είναι στην πρώτη θέση, μάλιστα, έτσι.
1: Τώρα
2: και εμείς την έχουμε λίγο έτσι. Του πεταματού, εισαγωγικά.
1: Δεν θα συμφωνήσω. Όχι. Τελευταία έχει κάνει πολύ. Λόγω των Αθηναίων που την έχουν προσβάσει, παιδιά. Όλα αυτά εκεί τα νησιά είναι για αυτούς πολύ εύκολα. Σε μια ωρίτσα φτάνει από το Λαύριο. Η Νάξος δεν λέγεται και τώρα και κρυμμένη, παιδιά.
0: Πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Είναι top of the top, θα έλεγα. Νήσιρος.
0: Πολύ δημοφιλής προορισμό.
1: Τώρα λίγο δύσκολα προσβάσιμη Νήσιρος με την έννοια ότι δεν ξέρω πόσα πλοία πρέπει να αλλάξει, πόσες ώρες να είσαι μέσα στο πλοίο.
2: Αλόνισο από εδώ κατευθείαν. Μπαμπτζακ μέχρι μέσα Σεπτέμβρη.
0: Και από Βόλο, φαντάζομαι.
1: Ναι, και είδατε
2: και από Μαντούδη.
1: Τα πρώτα.
0: Τι όχι.
1: Είδατε επιλογές
0: πέρα. Ο Μάνος ξέρει το Μαντούδη μου κάνει, ας πούμε, τώρα δηλαδή μου έρχεται να υποθυμίσω.
2: 40 λεπτά είναι με Γιώργο Καράβη μετά από εκεί.
1: Το ξέρει σαν όνομα, ξέρει κατά που πέφτει.
2: Έβια.
1: Α,
0: θα σου ευχαριστώ. Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
1: Κάπου πήγε αυτό, κάποτε πήγε. Με κάποια πήγε.
2: Όχι, δεν έχω πάει ποτέ στο Μαντούδη.
0: Μιλά με καμιά Μαντουδιάννη.
1: Λέγε!
0: Μαγιά μου, έχει κάνει μια Μαντουδιάννη.
2: Μαντουδιάρα.
0: Αγάπη, γλυκιά μου.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Να θυμίσουμε για μία ακόμα φορά ότι το μετρό Θεσσαλονίκη θα επιστρέφει έτσι με τα νυχτερινά δρομολόγια. Έτσι από Κυριακή μέχρι Πέμπτη μέχρι τις 12.30 θα λειτουργεί και Παρασκευή Σάββατο στις 2 η ώρα.
1: Από την άλλη εβδομάδα, από την άλλη Παρασκευή ξεκινάει αυτό.
2: 7 του Αυγούστου, ναι.
1: Να το πάτε σήμερα το βράδυ.
2: Όχι, όχι. Ναι. Τι να πω, παιδιά, όλοι μας τη συμπαράστηκε και τη θετική σκέψη στο Ρέθυμνο. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί με την πυρκαγιά. Το μέτωπο λέει, είναι στο νότιο Ρέθυμνο, στο νομό. Η φωτιά 15 χιλιόμετρα το μέτωπο, καθυλωμένα τα εναέρια λόγω των ανέμων. Έχουν γίνει αρκετές εκενώσεις, περίπου 8.000 άνθρωποι έχουν αφήσει τα σπίτια τους και τις οικίες τους.
0: Και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έτσι, δύο πυροσβέστες.
2: Δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους χθες. Πολύ, πολύ, πολύ δυσάρεστο. Τα συλληπιτήριά μας βεβαίως.
0: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου χθες που έδωσε μία συναυλία στο Ηράκλειο, την ώρα που ανάψαν τα καπνογόνα, ζήτησε, παιδιά, σβήστε τα καπνογόνα, γιατί εδώ δίπλα. Στο Ρέθυμνο χάσαν τη ζωή τους, λέει, δύο άνθρωποι.
2: Και καίγονται εκτάσεις, καίγονται ζώα, καίγονται περιουσίες. Το φυσικό, ο φυσικός μας πλούτος. Και στη Λέσβο υπάρχει φωτιά, αλλά είναι καλύτερη εκεί η εικόνα. Το μέτωπο δεν είναι ενιαίο, οπότε μάλλον θα μπορέσουν να το οριοθετήσουν.
1: Τώρα θα βγούμε στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι έχουμε από κίνηση για τους φίλους οδηγούς.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα μας στον περιφερειακό, είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ προς τα δυτικά υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος των Σικαιών. Επίσης έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στη Γεωργίου Παπανδρέου στο ύψος της Σοφούλη, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε και στην Τσιμισκή σχεδόν σε όλο της το μήκος.
0: Σε λίγο έρχονται τα τηλεφωνήματα έκπληξη, αλλά και θα τραγουδήσω, παιδιά, σε λίγο.
1: Α, δεν μας βρήκε.

0: Λείπετε από την παρέα του Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ. Είναι 30 του Ιούλη, μία ακόμα μέρα και γεια σας ο Ιούλιος. Και πάμε για τον Αύγουστο, κατεξοχήν μήνας εκδρομών, διακοπών.
1: Εκδρομών.
0: Δεν πας στην δρομολέα.
1: Παίρνω το σαντουιτσάκι μου και πάω.
2: Κάποιοι παιδιά πηγαίνουν αυτές τις μονοήμερες.
1: Γιατί όχι.
2: Πηγαινέλα, όπου και αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1. Σας κάνουμε συντροφιά κοντά ή μακριά και application για smartphone και tablet να μας έχετε μαζί σας.
1: Εννοείται να τα κατεβάσετε με άψογη ποιότητα πάντα.
2: Βέβαια και δωρεάν, έτσι, μην το συζητάτε τώρα.
1: Σας
2: πάρουμε λεφτά τώρα για.
1: Άμα θέλετε, ωστόσο, να στείλετε 10 ευρώ, μπορούμε να σας πω ένα IBAN.
0: Θα φτιάξουμε ένα λογαριασμό.
2: Πόσο, παιδιά, 10 ευρώ είπαμε.
0: Όχι, ρε φίλε. Ο καθένας να βάζει από 50 λεπτά. 50 λεπτά.
1: Απλά.
2: Να...
0: Την εβδομάδα. Όσοι μας ακούνε.
2: Κοιτάξτε, επειδή μας ακούνε χιλιάδες, πολλές. Δηλαδή το ποσό που συγκεντρώνεται δεν είναι μικρό.
1: Θα δώσουν όλοι μες τα
2: χωρίες. Πας διακοπές άνετα με αυτό. Φωτεινή.
1: Κάτσε καλά κι εσύ.
2: Άκουσα εγώ.
1: Προς το παρόν είναι σκοτεινή.
2: Νάτι.
3: Καλό.
2: Φωτεινή.
0: Γεια σου, Φωτεινή.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
2: Καλημέρα.
0: Καλή Φωτεινή και χρόνια πολλά.
1: Δεν έχει γενέθλια.
2: Επέτειο έχει.
0: Τι είναι να τραγουδίσει.
1: Να ζήσετε, Φωτεινή, μαζί και να είστε αγαπημένοι.
0: Α, εντάξει, οκ, περίμενε.
2: Φωτεινή. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ναι.
3: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σαν ένα.
0: Δύο σόφρακα κατουρημένα, εγώ θα μπορούσα να το πω.
1: Αχ, Θεέ μου, δεν αντέχω. Α, την κοπέλα πρωί-πρωί.
2: Φωτεινή,
1: συγγνώμη, αλήθεια, δεν φταίει εσύ, εμεί φταίμε.
2: Όλα καλά. Ο άνθρωπο, ο καλοσυνάτο. Φαίνεται, ξέρει. Άλλωστε, μα ακού, μα ξέρει, ε.
3: Ναι, κάθε μέρα. Τώρα έχω κάνει ένα διάλειμμα γιατί τα παιδιά δεν τα πηγαίνουν σχολείο.
2: Ναι.
3: Αλλά με κάθε ευκαιρία.
2: Καλά κάνει. 10 χρόνια γάμου, λοιπόν, Φωτεινή, και 2 παιδάκια που σε αγαπάνε πολύ όλοι και ο κόσμο. Περισσότερο που μα έστειλε το μήνυμα.
0: Πόσο είναι τα παιδάκια?
3: Είναι 2 και είναι 8,5 και 5,5.
0: Α, 8,5 και 5,5. 8,5 και 5,5 είναι 2 παιδάκια.
2: Ναι, 8,5 και 5,5. Όχι, όχι, όχι. Να τα χαίρεσαι τώρα, τι κάνουν, κοιμούνται.
3: Κοιμούνται.
1: Καλέ.
2: Τι καλά.
1: 9 και 20 κοιμούνται ακόμα. Μπράβο, μπράβο, αυτό σκόρδα.
2: Έχει χρόνο.
3: Είναι ο μας πρόγραμμα.
2: Ναι, τι ώρα κοιμούνται το βράδυ όμως?
3: 4.
1: Πόσο?
3: Περνάνε καλά.
1: Πόσο αργά. Όταν λες αργά, θέλουμε αριθμό.
2: 12.
3: 12.
1: Ναι. Εντάξει, αφού κοιμούνται όμως μέχρι τέτοια ώρα, μια χαρά.
0: Μαζεύονται, μπορεί να έχουν πάει για ποτάκι πιο πριν.
2: Φωτεινή, χαρούμενη επέτειο. Τα καλύτερα σε ευχόμαστε. Πάντα γερή δυνατή να
3: είστε. Φιλάκια.
2: Γεια.
0: Ωραία, πάμε παρακατώ.
2: Έτσι, όμορφα και ωραία. Ναι, παιδιά, δεν είναι μόνο για γενέθλια, γιατί κάποιοι ρωτάτε που έχουμε επέτειο. Καλέ.
1: Εννοείται.
0: Ό,τι θέτε και άμα θέλετε να χωρίσετε, εμείς εδώ μπορούμε να το μεταφέρουμε αυτό το χωρισμό.
1: Εγώ δεν αναλαμβάνω.
2: Ο καημός του Μάνου αυτός. Όχι, παιδιά.
0: Εδώ έχουμε κάνει χωρισμό.
1: Αυτό ήταν χωρί και του άλλου.
0: Εδώ έχουμε κάνει χωρισμό χωρί να το ξέραμε.
1: Πρόσεχε.
2: Αυτό ίσω ήταν για καλό.
0: Για καλό,
2: γίνει.
0: Για καλό.
2: Ναι. Γιατί όταν παίζει το παίζει δίπορτο ή τρίπορτο.
1: Σε πόσα τα μπλα το παίζει.
2: Χρήστο.
4: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλημέρα. Χρόνια πολλά για την επέτειό σα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είμαστε από το Κοσμοράδιο. Έλα, μωρέ, μάνα. 31 χρόνια γάμου έχουν οι άνθρωποι.
0: Α, έτσι.
1: Σκηνά μου, βαλέ, για όνομα του Θεού. Βάλε ένα ρέμο, μια πρωτοψάλτη, κάτι.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν βάλει τίποτα, άντε.
2: Χρήστο.
4: Ορίστε.
2: 31 χρόνια γάμου και 33 μαζί με το κορίτσι σου, την Ελένη.
4: Ναι, χίλιες φορές να παντρευόμουν την ίδια θα
0: παίρνα. Ωρε, φίλε, μπράβο, ρε.
2: Ακούστε τι λέει ο Χρήστος. Χρήστο, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.
4: Ναι.
2: Αυτό το κεραυνοβόλο. Παιδιά, σε όσους το ρωτάω αυτό που έχουν τόσα χρόνια γάμου, όλοι το ίδιο λένε. Ναι. Τελικά.
4: Και υπάρχει ακόμη.
2: Ποιο είναι το μυστικό, έλα Χρήστο, πες μας.
0: Και πες μας και ποιο είναι το αγαπημένο σου χαρακτηριστικό της γυναίκας σου. Ποιο είναι αυτό που.
4: Τα μάτια της.
2: Τα μάτια ερωτεύτηκες.
0: Και από το χαρακτήρα.
4: Τα μάτια της. Ο χαρακτήρας είναι πολύ καλή γυναίκα.
2: Τα πάντα. Διαμάντι, ε. Και αυτή
4: είναι, αυτό που λένε ο κατάλληλος σύντροφος.
2: Και αυτή μας είπε για σένα, σε λατρεύει, ούτε κατάλαβε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Και για τις δύο υπέροχες κόρες και την υπέροχη ζωή, με όλα, χαρές, λύπες, δυσκολίες.
4: Ναι.
2: Εσείς, βράχοι. Χρήστο, τις καλύτερες ευχές μας, να είστε πάντα γεροί και αγαπημένοι.
4: Πάρα πολύ.
2: Τα φιλιά μου.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Bye.
0: Μπράβο, τέτοια ωραία ζευγάρια να ακούμε.
2: Τι συγκλονιστικά πράγματα συμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων. Και χαιρόμαστε για
0: μια. Και μην φοβάστε, ζήστε τώρα, παιδιά, εντάξει, ωραία.
2: 31,
0: μπράβο, μπράβο, wow. Μπράβο.
2: Εντάξει, άμα είσαι από ο Κεραυνοβόλος, συνήθως παιδιά είναι σε πιο μικρές ηλικίες, έτσι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Α, ναι.
1: Ο Μάνος τώρα, ας πούμε, μπορεί σήμερα να
2: κεραυνοβοληθεί.
1: Και σε 31 χρόνια που θα είναι 100.
0: Αυτοί οι γεροντοέρωτες, Μιράντα, είναι πιο δύσκολοι, καταλαβαίνεις.
2: Αυτοί μάλλον κρατάνε και πολύ. Είναι έτσι, έχει κατασταλάξει κι ο ένας με τον άλλο. Στην περίπτωση δεν ήταν γεροντοέρωτος.
4: Παρακαλώ.
2: Χάρη.
4: Ναι.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Σήμερα είναι μια μέρα πολύ όμορφη για σένα, σωστά? Δεν είναι η επέτειος γάμου?
0: Να σκέφτηκες λίγο, Χάρη.
2: Χάρη, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Να σου υπενθυμίσουμε, αν το έχεις ξεχάσει, ότι έχεις επέτειο γάμου σήμερα. Σας αφιερώνουμε αυτό, εσένα και την Αρετή.
0: Αν και εσύ θέλεις να το ξεχάσεις, νομίζω.
2: Χάρη, πόσα χρόνια έχουν περάσει από το γάμο?
4: Από το γάμο?
2: Ναι.
0: Δεν θυμάται.
4: Τι? Από το πολιτικό ή από το θρησκευτικό?
2: Πιάσει. Τον πρώτο.
0: Δεν σου φταίνει ένα.
4: Από το θρησκευτικό. Από το θρησκευτικό ήταν το 19.
2: Το 19. Από πότε είστε μαζί με την Αρετή?
4: Από το 18.
2: Α, okay.
0: Α, εντάξει.
2: Εντάξει, δεν είναι πολλά τώρα να ξεχνάς τώρα. Όπως και να έχει, η Αρετή μας λέει δεν θα άλλαζε τίποτα όσα έχετε περάσει και όσα ακόμα θα μας βρουν, θα μας βρουν μαζί. Αυτό λέει το κορίτσι σου και χρόνια σας πολλά. Καλά τα λέει η Αρετή, ε?
4: Μια χαρά τα λέει, μου τα λέει και εμένα κάθε μέρα.
2: Τέλεια. Να είστε αγαπημένοι, χρόνια πολλά, Χάρη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Bye.
2: Όμορφα και ωραία. Εντάξει, έχουν ακόμα μέλλον να φτάσουν τα 31 χρόνια.
1: Έχουν.
2: Τρία σχέσεις.
1: Έχουν.
2: Και ένα ακόμα τηλεφωνηματάκι. Όσοι δεν έχουν απαντήσει, να ξέρετε.
0: Θα πάρουν τα.
2: Εμείς τους καλέσαμε.
0: Δεν
1: έχουμε χρόνο. Μπορεί να πάρουν μετά πίσω και να μας πούνε. Ναι. Γεια σας, είχαμε κλείσει.
2: Συνήθως γίνεται αυτό. Απλά δεν έχουμε χρόνο τώρα να επανέλθουμε σε αυτούς. Γιατί...
0: Υπάρχει οργάνωση αυτήν εδώ την εκπομπή. 9 παρατέταρτο και 9 και τέταρτο γίνονται τα τηλεφωνήματα. Εντάξει, έτσι, μπράβο.
2: Δεχόμαστε και ρεζερβέ κρατήσεις.
0: Βέβαια. Και με 50 ευρώ βέβαια κάνουμε και μια εμβόλυμη. Να ξέρετε, άμα τύχει.
2: Μιχαήλ, έλα. Καλημέρα, τι κάνεις?
5: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Από το γραφείο το ρεκόρ Guinness καλούμε για να μάθουμε ποιος, ψάχνουμε να βρούμε το άτομο με τις λιγότερες εργατόρες αυτό το καλοκαίρι.
0: Οπα, έτσι λένε οι φήμες.
2: Είσαι μέσα σε αυτά, Μιχαήλ?
5: Ναι.
2: Μπράβο ρε Μιχαήλ,
0: μπράβο,
2: ζηλεύουμε. Έλα ρε.
1: Ο γνωστός Μιχαήλ. Όχι.
0: Μας το κλείσαν.
2: Ας πάρε το λίγο πάλι του Μιχαήλ. Ποιος καλό είναι ποιος μου?
1: Δεν ξέρω, είπα μήπως.
2: Σου φάνηκε για το ανύψιμο?
1: Τι είναι, ξέρουμε
0: κάτι. Μπορεί μόνη της να έχει ξυπνήσει, ξέρω εγώ.
1: Έχει βαρύνει το ανύψιμο.
2: Το ανύψιμο εργάζεται, σε παρακαλώ.
1: Γι' αυτό απόρρισα. Λέω, μήπως το είχα αφήσει να δουλεύει, μήπως μετά το ρίξε στο ρολό.
2: Δεν θα έπαιρνα το ανύψιμο. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Δεν έτοιμο να κάνω σκηνή.
2: Όχι βέβαια. Έχουμε τόσο ακροατές εδώ. Τι είμαι εγώ, τέτοια με πέρασες? Ακροατές πάνω απ' όλα. Τιμή μου και καμάρι μου εδώ πέρα. Πρέπει να τους βάλουμε.
0: Δεν θα σηκώσει τώρα, να ξέρεις. Τώρα δεν απαντάει.
2: Τώρα ξεκίνησε να δουλεύει, λέει.
1: Ναι, σίγουρα. Κάτω να έπιασε το αίσθημα υπευθυνότητας.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε. Τέλος.
2: Ξάδερφε, πάγκαλε. Αυτά μας είπε ο Μιχαήλ ο ξάδερφος.
1: Μέχρι εκεί μπορούσε, τώρα πήρε ρεπό. Να ξέρεις.
2: Τα τηλεφωνήματα βρίσκεται μετά στο κοσμοράδιο.gr, ενώ τα podcast και σε λίγο ωραίες εκπλήξεις εδώ στο πρωινό.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι
9: ενημερωμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
10: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
11: Καλλιτέχνης
10: Μιχάλης Καραγκούνης.
11: Τίτλος
10: Σημάδι.
12: Κυριακή,

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Δεν θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε με Νίκο Ζωηδάκη.
5: Σε μια γειτονιά.
4: Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκος Ζωηδάκης με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συντονία πάει συναυλία.
6: Μπράβο, μπράβο.

0: Ένα καυτό τραγούδι θα πω τώρα. Ευθύς αμέσως, θα παίξουμε.
1: Καυτό. Ναι, ναι. Δροσερό το θέλω, σε παρακαλώ. Ρίξε
2: ναι, καλέ τώρα, μην μας ανεβάζεις κι άλλο τη θερμοκρασία. Φτάνει τόσο.
1: Είμαστε που είμαστε. Λοιπόν, κάτσε πόσο έχει τώρα. 27. Βέβαια, 2 βαθμοί λιγότερο από χθες, τέτοια ώρα είχαμε 30.
2: Άντε, χθες δεν ήταν.
1: Ήταν ζεστή.
0: Άρα είναι πιο δροσερό.
1: Οκ, Μάνο, είμαστε έτοιμοι για σένα. Είμαστε έτοιμοι. Θα ακούσουμε όλη το Μάνο να φαλτσάρει. Διότι κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip.
2: Φυσικά και να διαλέξετε ό,τι θέλετε εσείς από μια τεράστια ποικιλία κορεάτικων προϊόντων, είτε για ομορφιά, είτε για μακιγιάζ, είτε για περιποίηση, είτε για την ηλιακή προστασία. Αυτό που πρέπει να κάνετε πριν πάτε στην Κατσιμίδη 2 που βρίσκεται το PharmaTip για να διαλέξετε το δώρο σας είναι να καταλάβετε ποιο τραγούδι θα μας φαλτσάρει ο Μάνος.
0: Έτοιμοι! Να!
3: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Αυτή η νύχτα έχει μάθει όλα όσα κράταγα για εμένα, όσα στην άκρη είχα φυλάξει, μα δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή η νύχτα μου θυμίζει πόσο ξοδεύτηκα για εσένα. Κάθε σου χάδι είχε τόκο και εγώ σου τα είχα κερασμένα.
2: Και ο λιγμός στο τέλος,
1: αποτελείωσε αυτός ο λιγμός. Πόσο πάθος.
0: Έβαλα πάθος.
1: Ποια τραγουδίστρια λέει το τραγούδι αυτό?
0: Σίγουρα τώρα,
1: κανονικά θέλουμε να μας πείτε στο Viber 6982-951-951. Πρώτα γράφετε PharmaTip, μετά το όνομα τεπώνυμό σας και μετά τίτλο και καλλιτέχνηδα και μπαίνετε στην κλήρωση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πάτε πουθενά. Φυσικά εδώ πάντα στους 9, 5 και 1. Και χτες το κάγιο που το τραγούδισε και αυτό ο Δήμος Αναστασιάδης έγινε ένας πανικός χαμός.
1: Ό,τι και αν είπε χθες ο Δήμος, παιδιά, τι κόσμος ήταν αυτός, τι ωραία.
2: Μούλησε.
1: Καταπληκτικά. Έχει και ωραία βραδιά επίσης με την Πανσέλινο. Mm. Α, να τα λέμε και αυτά. Α, να λέμε όμως και τα άλλα τα ωραία, τα ευχάριστα. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που μας στέλνει αλλού. Είναι το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα σε εκπληκτικά χρώματα, θα προσθέσω εγώ.
2: Και δεν μου λες, γιατί δεν λες και το σημαντικότερο, μήπως το κρατάς μόνο για σένα.
1: Όχι, όχι, όλοι πρέπει να μάθουν ότι με προπαραγγελίες μέχρι 6 Αυγούστου το όφελος είναι τριπλό. Και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό smartphone 100 ευρώ επιπλέον παίρνουμε στην αξία και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά.
2: Τι άλλο θέλετε, ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις, επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr.
0: Σοφία, βόλτα στους δρόμους της πόλης, θα μας βγάλει ευθύς αμέσως.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα τώρα στον περιφερειακό, είναι στο ύψος της Τούμπας και λίγο παρακάτω στην Πηλαία έχουμε καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Επίσης έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή μερικές ακόμη στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: αυτό ήταν το τραγούδι που είπε ο Μάνος πριν.
1: Αυτό μπορεί να μην του φαινόταν, αλλά αυτό ήταν.
2: Έλα ρε, που δεν το κατάλαβα. Μια χαρά το κατάλαβα τα παιδιά.
0: Η αλήθεια είναι πως όσοι στείλαν μήνυμα, σχεδόν όσοι βλέπω έτσι λίγο τώρα στα πεταχτά, ναι, το καταλάβατε.
1: Γκουγκλάρουν του τοίχου, δεν ξέρω πώ το έχω πει. Εντάξει όμω τώρα.
0: Παίζει και αυτό, εντάξει παιδιά, δεν ρωτάμε τον τρόπο. Ωστόσο, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Σε πολύ λίγο γίνεται η κλήρωση για την δωρεπιταγή φάρμα, όπως είπαμε. Αλλά τώρα λίγο να δούμε τι λένε οι έρευνες.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ζευγάρια τα οποία τρολάρουν το ένα το άλλο. Έτσι, πιστεύουν ότι μια δυνατή σχέση πολύ χτίζεται μόνο με ρομαντικά δείπνα, μεγάλα λόγια.
0: Όπως σας ρωτήσαμε και εμείς σήμερα, τι είναι αυτό που κάνει μια σχέση να αντέχει στο χρόνο. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτή η έρευνα λέει, το χιούμορ, παιδιά.
2: Ακριβώς. Από inside jokes, από πειράγματα και άλλα πολλά.
0: Αρκεί να έχουν κοινό χιούμορ, θα πω εγώ και οι δύο. Έτσι. Ναι. Το να τρολάρεις τον άλλον χωρίς να τον
1: πειράζεις. Ή να νομίζεις ότι έχεις χιούμορ.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Δεν είπα κανένα όνομα, μην με κοιτάς μάνα.
2: Όχι, δεν σου κοιτάζω, δεν φαίνεσαι
1: από εκεί. Θα έπρεπε να με έχεις κοιτάξει. Γιατί για σένα το λέγα.
0: Το πείραγμα χωρίς παρεξηγήσεις είναι το απόλυτο σημάδι συναισθηματικής ασφάλειας. Εμπιστοσύνη, άνεση. Γελάμε με τον εαυτό μας κυρίως.
2: Στην ώρα του σεξ μπήκε. Όχι, α, τόση ώρα τι κάνεις, ας πούμε, ναι.
0: Αμα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Τόσο καιρό μας το κρύβες. Πέσαν οι μάσκες, κυρίες και κύριοι.

0: αγαπάω.
1: Χωρίς αναπνοή, λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, παιδιά. Πόση ώρα μπορείτε να κρατήσετε την ανάσα κάτω το νερό?
2: Δεν μπορώ πολύ.
3: Δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Παλιά που έκανα βουτιές, άντεχα, χρονομετρούσα. Είχα ρολόι.
1: Πάνω από λεπτό.
2: Αδιάβροχο. Τώρα σου μιλάω, ήμουνα παιδί. Έτσι και βουτούσα και έβλεπα το δευτερόλεπτο. Τουκ, τουκ, τουκ.
1: Ένα είκοσι
3: πόσα μέτρα, Μιράντα.
1: Εγώ.
2: Έχει και στη θέση μέτρα μπροστά, εκεί στην αυτό.
3: Κύριε, στα πόσα μέτρα ήταν αδιάβροχο. Δεν θυμάσαι που λέγαμε παλιά το ρολόι μου είναι αδιάβροχο. Στα 50 μέτρα λε και θα πήγαινε ποτέ στα κανένα στα 50 μέτρα.
2: Στα 5 βήματα.
1: Μιραντά.
2: Όχι, ρε, λεπτό.
1: Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα, αν θυμάμαι καλά.
2: Σόπαρε.
3: Θες να ξαναδοκιμάσουμε και για να είσαι πιο σταθερό, θα κρατάω εγώ το κεφάλι.
1: Στον κουβά, στον κουβά.
2: Θέλει προπόνηση αυτό. Μην το δοκιμάσετε, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Όχι, εκτό αν θέλετε να γίνετε δείτε. Όμω τώρα εμεί θέλουμε να δούμε τι είναι αυτό που κάνει μια σχέση να αντέχει στον χρόνο.
1: Δείτε, άμα θέλετε να γίνετε.
2: Να ορίστε. Δεν ήθελα να μιλήσω.
1: Ορίστε, να ορίστε. Αντέχει στον χρόνο έτσι η σχέση.
4: Η αγάπη και ο σεβασμό την κάνουν, λέει η Πόπη.
1: Έχει
2: κουκό, άστα, ναι.
4: Η φιλιό λέει η ελευθερία.
1: Ναι, α, αυτό ναι, ναι.
4: Αχα, ενώ η Σούλα μας έχει γράψει η απόσταση.
1: Α, ακόμα καλύτερα.
3: Ωραία. Γιατί όχι.
2: Θα το δοκιμάσουμε, παιδιά. Με ποια σειρά δεν ξέρω.

0: 8 και μισή σήμερα ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου εντός έδρας, έτσι.
1: 9 παρατέταρτο λέει εδώ το πρόγραμμα.
0: 9 παρατέταρτο, εντάξει.
1: Καλά, θα είμαστε.
2: Σε πιστεύω. Από τις 9.30 και θα κάποιοι.
0: 9.30 είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Συγγνώμη.
1: 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ. Το δείχνει και το Open.
0: 8 η ώρα θα μαζευτούμε, γι' αυτό το λέω.
1: Δυναμό Κιέβου, αντίπαλος. UEFA Europa League είναι ο θεσμός, η διοργάνωση. Και μετά στις 9.30 στον Sky Παναθηναϊκός με Πάξη για το Conference League.
0: Α, ωραία.
1: Πάξη, πού είναι το Πάξη.
0: Από τους παξιούς μήπως έτσι.
2: Όχι, το, όχι, δύσκολα, δεν δύσκολα. Παιδιά, το βαφτιστήριο μου βλέπει ποδόσφαιρο.
1: Αλήθεια.
2: Και έλεγε προχθές
0: το νεογέννητο χθες.
2: Το βαφτιστήρι καλέ είπα, το νεογέννητο.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Λαέρτης έβλεπε το Μουντιάλ φουλ. Δεν ξέρει κανείς εδώ μεταξύ του σπίτι, ούτε ο μπαμπάς του, ούτε κανείς. Δεν ασχολείται.
1: Αυτός πώς.
2: Ναι, τα ξέρει όλα, δεν. Από τους φίλους του, παίζουν ποδόσφαιρο, ναι. Και πήρε τη μαμά του, τώρα είναι στην γιαγιά. Πήρε τη μαμά του, του λέει, τι θα κάνεις τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ. Μαμά, τώρα ξεκινάει το
0: Europa League.
2: Το παιδί μου, ομάδα ήταν. Λέω τι να σας πω, εγώ το λάθος καλά το παιδί.
0: Τι ομάδα είναι.
2: Έλατε.
0: Δεν ξέρουμε.
2: Α, κάτσε, κάτσε.
0: Να το γαλουχίσω. Το
2: φτιάξω.
1: Ξέρεις το επόμενο δώρο τι θα είναι. Μία επίσημη φανέλα της ομάδας του.
2: Εγώ έψαχνα να θυμάμαι λαμπάδα που ήταν κυτρινό μαύρη. Οπότε είναι η Άρης ΑΕΚ. Αυτό θυμάμαι. Μέχρι εκεί. Δεν είχε πάνω σήμα. Θυμάμαι ότι βρήκαμε κυτρινό μαύρη και την βαφτίζαμε ό,τι θέλαμε. Οπότε κάτι από τα δύο είναι. Νομίζω ΑΕΚ όμως.
0: Ντόρτμουντ.
3: Ένα τέτοιο τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
4: Ναι. Ναι, γεια σας.
5: Ποιος είναι?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τι? Αν ακούω ράδιο. Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
8: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
8: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Σπάστε τα όλα
7: απόψε, να μην... Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956 491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
9: Γεια σας, είμαι ο Ματθαίος Τσαχουρίδης και την 3η 11 Αυγούστου στις 9 το βράδυ σας περιμένω όλους στην πανέμορφη Αμουλιανή για να περάσουμε υπέροχα σε ένα μοναδικό γλέντι που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς, παρέα με τον Αθλητικό Σύλλογο Νίκη Αμουλιανής. Σας περιμένουμε με αγάπη.
6: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξαγοράσιμη ποινή σε 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό και συγκρούστηκε μεταξύ. Φωτιά στη Λέσβο. Χωρίς ενέργο μέτωπο, η φωτιά στο Πλωμάρι. Μάχη της πυροσβεστικής με τις αναζωπυρώσεις. Πάρος. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στο νησί. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. 234 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κρήτη και Γαβδό. Ποδόσφαιρο. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο ο αγώνας ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για το Europa League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη για το Conference League. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι ποσοστό των αντρών ξεχνάνε τους κολλητούς όταν βρίσκουν κοπέλα?
3: Ποιο ζευγάρι της showbiz ξεακολουθήθηκε για άλλη μια φορά?
4: Δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Έχουμε όμως και θεατρικό διαγωνισμό. Σε πάρα πολύ λίγο έρχονται όλα εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: καλώς ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1, η πρωινή σας φίλη είναι εδώ. Μάνος ο Γιώργος, η Μιράντα. Να στείλω καλημέρα και στη φίλη την Ελπίδα που ξέρει απ' έξω και ανακατοτά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.
1: Στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο και μου λέει Μιράντα, από την Ουγγαρία είναι η Πάξ. Καλέ, που το ξέρεις, λέω. Εντάξει. Να είναι καλό ο Βασίλης που ενημερώνει ο καλός της για όλα αυτά.
1: 27,5 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αγαπημένοι μας φίλοι. Γεια σας, είναι σαν 29. Έχουμε χάσει 2 βαθμούς από χθες,
2: μιλάτε
1: μου. Την ώρα. Είναι καλύτερα. Λοιπόν, τι πρόκειται να περιμένουμε μέσα στην ημέρα.
2: Πες μας για τριήμερο, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Περίμενε. Να έχουμε λίγο το νου μας ξανά, παιδιά, στις περιοχές με όλη την ξηρασία που υπάρχει και τους ανέμους που δυναμώνουν πάρα πολύ. Ξεχάστε μπάρμπεκιου. Ξεχάστε να λίγο να κάψω κάτι ξέρω χόρτα εδώ πέρα. Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλες εργασίες. Αφήστε το. Πραγματικά αφήστε το.
1: Λοιπόν, να ξέρετε, η θερμοκρασία σιγά σιγά από την επόμενη εβδομάδα παίρνει τρελή ανηφόρα. Βλέπω προς τα μέσα της. Και η Τετάρτη Πέμπτη θα είμαστε με σαραντάρια. Προς το παρόν, ευχαριστηθείτε τις θερμοκρασίες που θα έχουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Δηλαδή, όταν λέμε ευχαριστηθείτε, εννοούμε νορμάλ πράγματα για καλοκαίρι. Δηλαδή 31, 32, 33, μέχρι εκεί θα φτάσουμε την Κυριακή.
0: Και μετά θα περιμένουμε να τσουρουφλιστούμε.

0: Με αγάπη πολύ, καλημέρα σε όλους και όλες. Φίλια πολλά, τα χαιρετίσματά μας και στα νέα μου Δανιά και στο Βαγγέλη και στο αφεντικό του στην φρουτοεμπορική με το μήνυμα, το τραγούδι το λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω επιγόντως διακοπές.
1: Α, μόνο το τραγούδι το λέει.
2: Λοιπόν, θες διακοπές ή αύξηση, να ξέρουμε που θα εστιάσουμε.
0: Κοίτα, ζήτησε το τραγούδι Θέλω επιγόντως διακοπές ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι. Φαντάζομαι... υπάρχει τραγούδι Θέλω επιγόντως αύξηση.
0: Όχι.
1: Άμα υπήρχε, μπορεί να φέρουν αυτό.
0: Να το φτιάξουμε. Με το καλό ευχόμαστε και οι άδειοι και οι διακοπούλες και καλή δύναμη σε όσους έχετε αρκετή δουλίτσα ακόμη μπροστά σας μέχρι την ανάπαυσή σας.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Τούμπας και παρακάτω. Από την Πηλαία μέχρι και τον κόμβο K12 με κατεύθυνση προς τα ανατολικά υπήρχε ένα ατύχημα σε εκείνο το σημείο. Επίσης έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου αυτή τη στιγμή, ενώ επιβαρημένη είναι και η Τσιμισκή σχεδόν σε όλο της το μήκος.

0: λες να έλεγαν ψέματα, τίποτα το ένα στον άλλο, να βρήκαν εκεί στα μηνύματα, τίποτα και να ξαναχωρίσουν.
1: Ψάχνεις να βρεις τώρα το λόγο που Τζόζεφιν και Νίνο ξεακολουθήθηκαν από το Instagram.
0: Δεν ξέρω τι φάση.
1: Δεν ξέρει.
2: Είστε σίγουροι ότι έγινε. Το ψάξατε, το κατσεκάρατε.
1: Εγώ όχι, αλλά εμπιστεύομαι αυτούς που κάθονται και ψαχουλεύουν και είναι η δουλειά τους αυτή για να ανεβάζουν άρθρα στα διάφορα site και πληρώνονται γι' αυτό.
2: Κάτσε να δω εγώ τώρα, περίμενε.
1: Μην μας εκθέσουν τώρα, πράγμα. Και τα λέει.
2: Α, κάτσε, περίμενε. Ο Νίνο ακολουθεί μηδέν χρήστες.
0: Αυτό. Κανένα.
2: Προφανώς του έσβησε όλους.
1: Η Τζόζεφιν τον ακολουθούσε. Τώρα λέει δεν τον ακολουθεί πλέον.
2: Για να δούμε την Τζο.
1: Δεν υπάρχει κάποια δημόσια δήλωση χωρισμού. Οι κοινές αναρτήσεις παραμένουν στο προφίλ τους. Έγινε
2: λίγο. Η Τζόζεφιν ακολουθεί 484.
0: Ναι, ανάμεσά τους. Όχι τον Νίνο.
1: Να πω ότι ήθελε να το κάνει όμοιο-όμορφο. Δεν στέκει.
0: Είναι νο-νίνο.
1: Χθες το διαπίστωσαν οι δαιμόνοι εδώ, ρεπόρτερ.
0: Τι κάνουν κάθε μέρα, μπαίνουν και βλέπουν ποιος ακολουθεί ποιον.
1: Ναι, παιδί.
0: Για να γράψουν άρθρο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Κάτσε να δω.
2: Ποιοι είναι φίλοι, ποιοι τα έχουν, ποιοι λένε ότι τα έχουν, ποιοι είναι παντρεμένοι.
1: Το άρθρο που βλέπω εγώ είναι πληρέστατο, έχει καμιά 800 λέξεις τουλάχιστον. Την ιστορία της σχέσης, τα ξεακολουθήματα, την κίνηση, στην συναυλία.
2: Και αυξάνεται το ανθρακικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας, αλλά τι να κάνεις, πες μου εσύ.

0: Ωλαλά, έρχεται και αυτή η συνεργασία. Κάθε τόσο μου βγαίνουν έτσι κάτι αναρτήσει στα social. Βγήκε η αφίσα. Το fan page το ανέβασε. Λες να μην ήταν η official, την κάναν δική του.
1: Για
0: από την Νατάσα καλέ και τη Δέσποινα που θα είναι μαζί τώρα, βλέπω στο.
2: Κάναν φωτογράφηση τα κορίτσια. Ναι, βγάλανε και βίντεο. Που έλεγε η Δέσποινα, πολύ μεγάλη φωτογράφηση. Η Νατάσα ήταν μαγική. Δεν κατάλαβε τώρα.
0: Έτσι πάνε. Λοιπόν, και με ένα ωραίο κόκκινο κορμάκι, η Δέσποινα με το λευκό τη, μαύρο από μέσα, το. Πώς λένε, κορσές μάνο. Για να καταλάβει κι εσύ. Δεν κατάλαβε τίποτα. Α, κατάλαβε. Α, τη έδωσε και φυλάκι.
2: Ναι, τη έδωσε όντω. Ήταν η πρώτη ένδειξη αγάπη τη Νατάσα προ τη Δέσποινα.
1: Εγώ θέλω να σα πω για ένα ζευγάρι.
2: Ποιο ζευγάρι πάλι.
1: Που παντρεύεται.
0: Ποιο καλέ.
1: Το Σάββατο.
2: Το Σάββατο.
0: Αθλητικό ζευγάρι.
1: Πού είναι, 50% και αθλητικό.
0: Για να δούμε
1: του. Κριστιανό Ρονάλντο και Χορκίνα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είχαν παντρευτεί.
0: Όχι. Okay.
1: Σύμφωνα με τα πορτογαλικά λέει, δημοσιεύματα, παντρεύονται λέει, το Σάββατο 1η Αυγούστου, χωρίς να υπάρχει βέβαια επιβεβαίωση από το ίδιο το ζευγάρι. Αλλά τα τελευταία 24 ώρα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για τον γάμο στην Πορτογαλία.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: έκανε μια πορτογαλική εκπομπή την αποκάλυψη.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά δεν θα το ανακοίνωναν, φαντάζομαι, γιατί ξέρετε, θα τρέχανε δημοσιογράφοι και από άλλο πλανήτη ενδεχομένως για να εξασφαλίσουν πλάνα.
1: Δεν είμαστε καλεσμένοι. Ανάμεσα στους καλεσμένους θα είναι ο Εμπαπέ, ο Βινίσιος, ο Ροντρίγκο, Ριάννα, Τζένιφερ Λόπες, Drake, Travis Scott, Vin Diesel, Piers Morgan και άλλοι πολλοί.
0: Είναι που δεν μάθαμε τίποτα για αυτό το γάμο μέχρι. Τι θα φάνε, τούρτα θα κόψουνε, ποιο τραγούδι θα χορέψουνε.
1: Θα ξέρουμε τη Δευτέρα περισσότερα που θα έχουν κάνει εκτενέστερο ρεπορτάζ, αν έχει πραγματοποιηθεί αυτός ο γάμος.
0: Η ώρα καλή.
3: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: πολύ αγάπη σας λέμε μια μεγάλη καλημέρα. Να δείτε και να σας βρει εκεί που είστε. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, στις διακοπές. Όπου κι αν είστε εμείς μαζί σας πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θέλω να αναρωτηθείτε από τον κοινωνικό σας περίγυρο ένα φίλο ή φίλη που όταν κάνει σχέση εξαφανίζεται.
0: Είχα έναν, τώρα δεν τον έχω.
2: Αυτό. Όλοι ήταν κάποτε φίλοι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μιλάτε καν.
0: Καλά, άμα βρεθούμε στον δρόμο θα πούμε «Α, τι κάνεις».
1: Είναι ακόμα με τη σχέση του.
0: Δεν ήταν σχέση.
1: Τι ήταν. Τι ήταν.
0: Γάμος.
1: Καλά,
0: ήτανε πρώτα σχέση, μετά έγινε γάμος.
2: Και μετά ήταν οριστική εξαφάνιση, το καταλάβαμε.
0: Ναι, αλλά και στις σχέσεις του όταν ήταν, όταν ήμασταν φοιτητές και τα λοιπά, το χάναμε δύο χρόνια. Ξαναχώριζε, ερχόταν στην παρέα.
2: Είχες δώσει τις ευκαιρίες και εσύ.
0: Πολλές, όχι. Παραπάρα ήταν πολλές μοιράτα.
1: Το 87% λέει των αντρών ξεχνούν τους φίλους τους όταν αποκτούν κοπέλα.
2: Να τα ακούτε λοιπόν εσείς.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Γιατί τα κορίτσια τις κρατάνε λίγο. Όχι λίγο. Πάλι.
1: Εγώ πιστεύω πλέον, παιδιά, και ότι και οι άντρες δεν εξαφανίζονται. Πάντα παλιά τα χρόνια αυτά ήταν που ήταν όλοι προσκολλημένοι.
2: Σα παλιά, μωρέ.
0: Πέρυσι, μέχρι πέρυσι. Πάλιος.
2: Εγώ πιστεύω τα στοιχεία της έρευνας που λέει, γιατί θεωρούν ότι αυτό θα βρω. Βρήκα το λιμανάκι.
0: Το λιμάνι,
2: μου,
0: ναι. Και δεν χρειάζονται οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Τι λες, καλέ.
2: Άρα, εδώ πέρα, γουτσουγούτσου και άλλα τέτοια.
0: Δεν τα κάνω εγώ, συγγνώμη.
2: 87% είναι πάρα πολύ.
1: Τεράστιο το ποσοστό.
2: Πολύ ποσοστό.

0: μπαμ οι καμπάνες. Έλα να χορεύουμε νησιώτικα, να πάμε στα πανηγύρια, να πάρουμε βραχιά.
1: Μπαμ μπαμ, πιστεύεις ότι κάνουν οι καμπάνες?
2: Μπαμ
1: μπαμ.
2: Και επίσης σε πάρα πολλά πανηγύρια δεν έχει βραχιά. Έχει μόνο να πας, να
0: πεις
2: και να χορέψεις. Στα νησιώτικα πανηγύρια
0: έχει, σου είπα, στη Μύκονο. Έχει και βραχιά και μπιχλιμπίδι και αναπτύρες, αυτά τα ψεύτικα, τα πλαστικά.
2: Μωρέ, λες
0: και
2: είσαι τρεις την ώρα στη Μύκονο, το λες και το ξαναλες. Πήγες ένα πανηγύρι.
0: Μια φορά έχω πάει.
2: Στην Ικαρία δεν έχει κανένα που πήγα εγώ.
0: Δεν έχει. Δεν έχω πάει, δεν μπορώ να εκφέρω. Σα μου έχει πάει.
1: Άλλο τα πανηγύρια που έχει στα νησιά έτσι που είναι σαν γλέντια πιο πολύ. Και άλλο, α πούμε, αυτά που έχουμε συνηθίσει εδώ που έχει και τα τρακαλέτια που κάνουν τα παιδάκια. Τρακαλέτια τα λένε. Πώ τα λένε.
2: Ο τασπίδι χρειάζεται.
1: Ξέρει άλλη λέξη.
2: Όχι.
1: Οκ, απλά το θυμήθηκε. Πάμε στου δρόμου τη πόλη να δούμε τι γίνεται.
0: Μετά από τα τρακαλέτια.
1: Θα πάμε. Κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρ

Είναι στο ύψος της Τούμπας και παρακάτω στην Πηλαία, φτάνει μέχρι και τον κόμβο K12 με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις και στο κέντρο της πόλης, στην Τζιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους, ενώ καθυστερήσεις συναντάμε και στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: μου.
1: Καλημέρα και εδώ είναι η παρέα πάντα. Το ξέρετε, 8 με 12, Μάνος Γιώργος Μιράντα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Σε εξέλιξη και το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, σε πολύ όμορφο χώρο εκεί στο Δίον, στο Αρχαίο Θέατρο.
2: Και όχι μόνο εκεί, και σε άλλα σημεία γύρω-τριγύρω, έτσι, πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
1: Έτσι, όλη η περιοχή είναι πανέμορφη, αν δεν την έχετε επισκεφτεί, και απλά να δείτε τι γίνεται, αλλά και για να δείτε μια πολύ πολύ ωραία παράσταση. Παράσταση εξομολόγηση με την Εμιλία Υψηλάντη. Μια ηθοποιός εξαιρετική. Έβλεπα χθες κάποια βιντεάκια έτσι, από τις προηγούμενες παραστάσεις, mm-hmm. την ίδια αυτή την παράσταση στην Αθήνα και σε άλλα μέρη. Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Συγκλονιστική εξομολόγηση, όπως είπαμε. Και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου θα μπορέσετε κι εσείς να δείτε αυτή την σπάνια θεατρική εμπειρία.
2: Το Σάββατο, έτσι θα ξεκινήσει ο μήνας για εσάς. Στις 9 του μήνα, πάρτε το κινητό σας, γιατί ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις.
3: Στείλτε μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλώς ήρθατε. Παρέα εδώ κάθε πρωί. Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Βολάνης, Γιώργος Τσεσματζής, Μιράντας Μουλιώτη και Σοφία Στεφανίδα εδώ παρέα βεβαίως.
1: Βεβαίως, κάθε πρωί που λέτε. Σας κάνουμε μία ερώτηση στην σελίδα μας στο Facebook. Αν δεν έχετε μπει, μπείτε facebook.com κάθε Κοσμοράδιο 95,1.
2: Τι μας έχουν απαντήσει οι φίλοι μας, Σοφία?
0: Στην ερώτηση, τι είναι αυτό που κάνει μια σχέση να αντέχει στον χρόνο?
3: Η χημεία, λέει ο Γιάννης.
0: Βέβαια.
3: Το να είσαι μακριά από τους συγγενείς, λέει η Σπυριδούλα.
1: Βοηθάει καμιά φορά.
3: Ο σεβασμός, η υπομονή, η αγάπη και η ελευθερία, λέει η Χριστίνα.
0: Πολύ σωστά.
3: Ενώ η Σοφία αποκαλύπτει, τον έχω δεμένο στο υπόγειο και έτσι αντέχουμε.

0: Θέλω να μου πείτε, θα σας το πάω με σαν quiz. Θέλω να μου πείτε αγαπημένη ταινία τα Χριστούγεννα που θα τη βλέπατε άνετα κάθε Χριστούγεννα.
1: Δεν έχω παιδιά.
2: Η Ελίξη στο ναυτικό.
0: Όχι, ρε, ξένη.
1: Γιατί τον περιορίζεις,
2: Συγγνώμη, είναι πολύ κλασική αυτή που θα πω.
0: Ποια θα πεις?
1: Το μόνο,
2: το μόνο στο σπίτι, αλλά και το.
0: Όχι, κρατάμε το μόνο στο σπίτι.
1: Δεν βαρεθήκατε. Συγγνώμη.
2: Όχι, ωραίο όχι. Είναι, το έχω να το δω πολλά χρόνια, είναι αλήθεια.
0: Γίνεται reboot με τον Μακόλε Κόλκιν. Ναι.
2: Θα κάνει.
1: Με AI. Θα το ξαναγυρίσουν.
2: Στην απεξάρτηση.
0: Θα τον.
2: Ναι. Να πω, δεν ξέρω, παιδιά, τώρα, συγγνώμη.
0: Όχι, από ό,τι φαίνεται, ναι. Θα είχε δηλώσει ότι φαντάζεται, λέει, τον Κέβιν ως έναν ανύπαντρο πατέρα, ο οποίος καταλήγει να είναι έξω από το σπίτι του επειδή ο γιος του αισθάνεται παραμελημένος και τον κλειδώνει απ' έξω.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν είναι αυτό που νομίζω, μόνο στο Μακόλι Κάλκιν πολλές φορές λέει τι θα ήθελε και πώς φαντάζεται αν θα υποθηθεί τον ήρωα αυτό τώρα.
0: Έχει ξεκινήσει όμως συζητήσεις με την Disney, με την εταιρεία.
1: Α, γιατί μέχρι τώρα ήταν, γιατί έχω ξανακούσει δηλώσεις του που είπε με φαντάζομαι κάνω έναν και δεν ήταν τίποτα. Ήταν κάτι που είπε αυτό.
0: Κοίτα, είπε η Disney, γιατί έχουν και την πλευρά τους, είναι ότι έχει δηλώσει το ενδιαφέρον της και είναι ενθουσιασμένη με την ιδέα να το επαναφέρει όλο αυτό ως reboot.
1: Μάλιστα. Πλέον είναι 45χρονος ο Kevin McAllister. Τώρα, δεν ξέρω.
0: Μοιάζει 70 έτσι με τις καταχρήσεις και με τα λοιπά.
1: Παραπάνω είναι ο Macaulay Culkin.
0: Σίγουρα.
1: Φαντάζομαι. Όπως και να έχει, αν είναι ελουπίθη, αλλιώς ρε παιδί μου κάτι να του βρω να κάνει το παιδιού. Νιώθω ότι χρειάζεται λίγη προσοχή.
2: Λίγο θέλει.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συμφωνία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
6: Ποσίδι, έτοιμοι. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
7: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
6: Reunion 90's, Turn Up the Summer.
7: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου μετονομάζεται σε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου με προεδρικό διάταγμα που προωθείται. ΟΠΕΚΑ. Σήμερα η καταβολή των επιδομάτων Ιουλίου. Ιγουμενίτσα. Κατασχέθηκαν στο λιμάνι περισσότερα από 92 κιλά κάναβης. Τουρκία. Πολλαπλά πύρινα μέτωπα στα νότια και δυτικά παράλια. Ευρωμπάσκετ Under 18. Η εθνική μας κέρδισε τη Σερβία με 77-78 και πέρασε στα προημιτελικά. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Γιατί πρέπει να βγαίνει ένας άντρας με πρωτότοκη κοπέλα?
3: Ποια γνωστή τραγουδίστρια πυροδότησε τις φήμες εμφανίζοντας ένα μόνο μετρό? Να με το συμπάθειο!
4: Και ποιος ή ποια από εσάς θα κερδίσει την πρόσκληση για τα Cineplex, ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: όλα τα θέλουμε να μείνουν έτσι όπως τα αφήσαμε. Και τα δάση και τα βουνά και τα λαγκάδια.
1: Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά.
0: Και τη χαμηλή βλάστηση επίσης. Όλα. Λοιπόν, είπαμε στα ζόρικα σήμερα με τις πυρκαγιές. Υπάρχει και ανακοίνωση απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε Δήμο Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Υπάρχει και εκεί η επικινδυνότητα, καταλαβαίνετε. Γενικώς και να μην υπάρχει ανακοίνωση. Έτσι, λίγο το μυαλό μας.
1: Δεν υπάρχει λόγος, παιδιά. Εντάξει. Πάτε σε μια θάλασσα, μια παραλία εκεί, αράξτε εκεί πέρα, αφήστε τα δάση. Δεν πειράζει.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ότι και στον δρόμο για την παραλία περνάς από πάρα πολλά μέρη από τα οποία άμα σου φύγει ένα τσιγάρο από το παράθυρο, γεια σας.
0: Η Χαλκιδική επίσης είναι κατάθετη και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Ήταν περισσότερο.
0: Ναι, σαφώς. Άκουγα χθες μια συνομιλία, έτσι πως ήμουνα στο δρόμο, που είχαν μπει φωτιές τέλος πάντων το απογευματάκι και έλεγε κάποια: αχ, μόρι και αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλο με τις φωτιές. Δεν λένε που δροσίζει λίγο, φύσηξε ο αέρας και είναι καλύτερη ατμόσφαιρα.
2: Αφού δροσίστηκε η κυρία Σκαούνη, η υπόλοιπη, τέλεια.
0: Δεν ήξερα αν ήθελα να την κοπανίσω.
2: Όχι,
0: πραγματικά.
1: Μια τρελοποδιά έπρεπε να την βάλει. Μόνο απλά έτσι, να μην το πάρει χαμπάρι κανείς.
0: Η φιλενάδα τη που ήταν και τη λέει: καλέ, τι λες τώρα, είναι δυνατόν, θα σκεφτούμε τη δικό μας.
1: Σκοτώθηκαν άνθρωποι χθες.
0: Τουλάχιστον να σκεφτόμαστε έτσι λίγο λογικά. Αυτά. Καλή δροσιά στην κυρία. Ευχηθούμε κατά τα άλλα.

0: κοντά στο Κοσμοράδιο 95,1 σας περιμένουμε και μας ακούτε όταν είστε πιο μακριά μέσα από το δωρεάν application που κατεβάζετε για smartphone και tablet.
1: Μπείτε σε όποιο κατάστημα κατεβάζετε από εκεί τις εφαρμογές, είτε είναι το Android είτε είναι το iOS. Γράψτε τη λέξη Κοσμοράδιο και θα σας βγει πρώτο και καλύτερο το application μας.
0: Τώρα σκέφτομαι τόσους ανθρώπους που είναι στις θάλασσες, στις παραλίες, στις ευρωγυαλιές.
2: Ναι, αλλά δεν θα έχουν τη χαρά να επιστρέφουμε μετρό. Από 7 Αυγούστου θα το ξαναπούμε, παιδιά. Πολύ μεγάλη χαρά.
0: Έχεις ενθουσιαστεί. Ναι, η βραδινή λειτουργία.
2: Ναι, ναι, Παρασκευή, Σάββατο.
1: Ναι, ναι. Μην μπερδεύετε και νομίζετε ότι ανοίγει το μετρό για Καλαμαριά.
0: Όχι, όχι,
1: όχι, όχι.
2: 7 Αυγούστου και μετά, μέχρι τις 2.30 Παρασκευή, Σάββατο θα λειτουργεί το μετρό και τις καθημερινές από Κυριακή μέχρι Πέμπτη η ολοκληρώση της λειτουργίας του θα είναι στις 12.30.
0: Πα.
2: Ναι, ρε φίλε, αν μπορείς να βγεις ένα ποτάκι να γυρίσεις άμα θες με το μετρό.
0: Ναι, εμείς που γυρίζουμε στις 11.
2: Και είμαστε και σουρωμένοι και δεν μπορούμε να συνέλθουμε, ορίστε να.
0: Μας περιγράφεις τέλεια.
1: Είσαι εσύ, πραγματικά, σαν να σε είδα.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε στους δρόμους της πόλης.
0: Να πω ότι χθες έφυγε από εκεί που πήγαμε από το live του Δήμου Αναστασιάδη χωρίς να πιει ποτό.
1: Και πρώτος από όλο το μαγαζί. Κατά τα άλλα το πρωί εμείς είναι ωραία που βγαίνουμε, που κάνουμε. Ωραία, μπάρμπα με τη σουμάδα σου. Για πες, Σοφία, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πηλαίας με κατευθύνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε και στο κέντρο, στην Εγνατία συγκεκριμένα στο ύψος της Αντιγονιδών, αλλά και στη Χαλκιδική αρκετές είναι οι καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Σε κρυοπηγή και επευκοχώρη στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο πόδι στο φανάρι της Νικήτης.

0: Καλώς ήρθατε. Εδώ σας περιμένουμε κάθε πρωί από τις 8. Μέχρι να δείξει το ρολόι 12, εμείς δεν πάμε πουθενά.
1: Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, εμείς εδώ.
2: Θα πει, μέχρι.
0: Το σκέφτηκα, αλλά εντάξει. Ας είμαι ρεαλίστρια, όπως ξέρετε πως είμαι. Έχουμε δουλίτσα και 4 ολόκληρες ώρες. Πάντα κάτι ωραίο συμβαίνει για εσάς. Εδώ εκτός από το νούμερο είναι επιτυχίες. Τώρα πέσατε πάνω στην ώρα και τη στιγμή που θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τα Cineplex.
2: Α, μπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Εντάξει, τώρα γίνεται χαμός ούτως ή άλλως, το ξέρετε.
0: Βεβαίως.
2: Η Οδύσσια είναι το νούμερο ένα στους κινηματογράφους ούτως ή άλλως.
1: Η Μιράντα ακόμα δεν έχει καταφέρει να πάει. Πότε θα πας?
0: Να νιώσω λίγο μειονεκτικά από την ταινίδα.
1: Πότε θα πας?
0: Λίγο αυτές οι 3 ώρες, όχι ότι εμένα με κουράζουν.
1: Δεν θα σε κουράσει Μιράντα καθόλου.
0: Εμένα όχι, αλλά.
2: Μιράντα, θέλω να σου πω ότι ένας φίλος θύμωσε που δεν πήγαμε μαζί. Και πήγαμε άλλη παρέα.
0: Ναι.
2: Είχα σκοπό να ξανακάνω τη θυσία και να τη δω δεύτερη φορά.
0: Ναι.
2: Έτσι,
1: για να λέω ότι πήγε και μαζί σου. Σινεμά.
2: Αλλά επειδή τελικά θα πάει αλλού αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
2: Από εκεί που αχ, δεν μπορώ, δεν κάνω, έλεγε και διακοπές.
0: Ναι.
2: Τώρα θα μπορούμε να πάμε μαζί.
0: Είναι
2: αν θέλει.
0: Που κατάλαβα.
2: Δεν ξέρω ποιο κατάλαβε. Αλλά
0: τώρα.
2: Ναι. Κατάλαβε.
1: Μιράντα, μόνο με μένα αφού περνά ωραία στο κινηματογράφο.
0: Σταματήστε, παιδιά. Θα πάμε και την έχετε δει και οι δύο. Θα ξαναπάμε και τρεις μαζί.
2: Αυτό δεν θέλω, όχι.
0: Spider-Man πότε. Α, βγήκε και ο
2: Spider-Man. Πιο πολύ θέλω.
0: Από χθες βεβαίως και στα Cineplex όλα αυτά συμβαίνουν. Και η IMAX εκεί, μόνο εκεί είναι.
2: With laser.
0: Την διπλή πρόσκληση για τα Cineplex. Λοιπόν, να δείτε όποια ταινία εσείς προτιμάτε. Θα την κερδίσετε.
1: Παίζοντας φρένο, γκάζι μουσική. Ευθύς αμέσως πάμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα γκαζώσει. Για να δούμε, θα το αναγνωρίσετε.
3: Φρένο, γκάζι μουσική.
1: Είναι που είναι γρήγορο, έγινε πιο γρήγορο.
0: Ευκολάκι όμως, έτσι.
2: Τώρα συνανθρώνεις να με ρωτάς πώς με λένε. Είναι τόσο εύκολο. Λοιπόν, ακούστε λίγο, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber 6982-951-951. Γράψτε μας πρώτα τη λέξη.
0: Cineplex.
2: Έτσι, μετά το όνομα τεπώνυμό σας και την απάντηση.

0: Καλημέρα φίλοι μας, αυτός είναι και ο Απόν. Και αυτός έρχεται, παρόν θα είναι, τι νομίζετε?
1: Παιδιά, όλοι οι καλλιτέχνες,
0: ναι.
1: Εδώ. Εδώ δίπλα, ξέρετε.
0: Λίγο προς τα εδώ, λίγο προς τα εκεί. Ο Απόν, ας πούμε, θα είναι και 7 του Αυγούστου στο κάστρο του Πλαταμόνα, για όσους είστε προς εκείνη τη μεριά, και 8 Αυγούστου στο αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών. Έτσι. Οπότε διαλέγετε ό,τι σας βολεύει περισσότερο.
1: Κάνει tour και έχει πολλές και ωραίες επιτυχίες.
2: Και αν δεν σας λέμε εμείς για συναυλίες, παιδιά, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται συναυλία, αν δεν το πούμε εδώ από το Κοσμοράδιο.
0: Και επειδή εμείς τον είδαμε εδώ στη Μόνη Λευθεριστών, θέλουμε να σας πούμε ότι είναι ένα καταπληκτικό
1: live
0: πραγματικά αυτό που σας έχει ετοιμάσει και μην το χάσετε.
1: Και να είστε εδώ για να κερδίσετε και προσκλήσεις. Πολύ σημαντικό και αυτό. Να ευχηθούμε και περαστικά στο γιο του Σάκη Ρουβά και της Κάτια Ζιγούλη, που όπως καταλάβατε
2: δεν χωρίζουν
1: καθόλου.
0: Ανεβάσαν πολλές φωτογραφίες, story, βίντεο, όλα.
2: Μήπως το τσεκάρουν να δουν τις δράσεις και μετά.
1: Κάντε ήσυχη τις διακοπές σας. Δεν χωρίζουν. Είναι στην Κρήτη. Κάνουν διακοπούλες ωραιότατα. Ο μικρός τραυματίστηκε λίγο. Χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα. Πήγανε εκεί στο ΤΕΠ, τμήμα επιγών των περιστατικών. Του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Okay. Στο φρυδάκι του, ξέρει τώρα, καμιά πτώση, καμιά.
0: Εντάξει, λίγο, ναι, κάτι. Μήπως κανένα αθλητική καλοκαιρινή δραστηριότητα.
1: Μπορεί. Ναι. Πολύ πιθανόν. Όλα αυτά τώρα φαντάζομαι τους ανθρώπους που είδανε στο ΤΕΠ να μπαίνει μέσα ο Σάκης και Κάτια. Και να είναι σε φάση.
0: Να σου πω κάτι. Να μην υπάρχουν εκείνα τα περιοδικά που υπήρχαν παλιά, σοκ τσάο, και να λέει ούρλιαζε η Κάτια. Σώστε το παιδί μου.
3: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
4: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Ελάτε εδώ, είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό τη 5η. Είναι 30 του Ιούλιο, άλλη μία μέρα και αποχαιρετάμε τον Ιούλιο και πάμε στον Αύγουστο.
1: Μπράβο,
2: το καλό,
1: Μάνο,
2: με το καλό.
1: Δεν θα πει μετά.
0: Ήμουν καλό στα μαθηματικά. Μετά πλησιάζω τα μελομακάρονα, τα Χριστούγεννα.
1: Αυτό δεν είναι μαθηματικά. Είναι, έχει μάθει του
0: πολλαπλασιασμό.
2: Να βλέπετε ημερολόγιο. Επίση το πρωί βγαίνει ο ήλιο και τη νύχτα βγαίνει το φεγγάρι. Μπράβο, Μάνο.
1: Για δεν το ξέρε. Μάνο και το άλλο, τελικά πρέπει να βγαίνει με την πρωτότοκη κόρη μια οικογένεια.
0: Έτσι λένε, ρε φίλε. Είναι εκεί, λέει, που θα σταθεί, λέει, μπροστά όταν οι όλοι κάνουν πίσω, θα λύσει προβλήματα, θα σε βοηθήσει, λέει, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
1: Θα βάλουν πλάτη. Ναι, γιατί σκεφτείτε, παιδιά, ένα πρωτότοκο παιδί μεγαλώνει με έτσι το αίσθημα κόρη μια οικογένεια.
0: Έτσι λένε, ρε φίλε. Είναι εκεί, λέει, που θα σταθεί, λέει, μπροστά όταν οι όλοι κάνουν πίσω, θα λύσει προβλήματα, θα σε βοηθήσει, λέει, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
1: Θα βάλουν

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Τι κάνετε, ρε παιδιά?
1: Ελπίζουμε καλά να σας μεταδίδουμε την καλή μας διάθεση. Τις νούμερο είναι επιτυχίες, πάντα τις έχουμε εδώ στα νταράκια. Το ξέρετε, και η καλή διάθεση έχουμε, αλίμονο. Φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε και για πολλά πράγματα. Η μετονομασία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου σε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου είναι πλέον γεγονός. Παιδιά, δεν ήξερα τόσο την ιστορία, αν και μένω εκεί. Πρώτα λεγόταν Δήμος, ήταν ο οικισμός του Ελευθερίου. Mm-hmm. Αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο, γιατί ήταν η πρώτη προσφυγική περιοχή μετά την όσα γίνανε στην Σμύρνη κλπ. Ήρθαν λοιπόν οι πρόσφυγες, mm-hmm. ήταν οικισμός Ελευθερίου, έγινε Δήμος Ελευθερίου, μετά Ελευθερίου Κορδελιού, συνενώθηκε με τον Εύοσμο, βγάλανε έξω το Ελευθέριο, εντάξει, για ιστορικούς λόγους.
2: Έπρεπε να μείνει. Γιατί δεν το κάνει Ελευθερίου Εύοσμου?
1: Μετά θα πει το Κορδελιό γιατί. Είναι μεγάλο. Δεν σπα. Όλα καλά, νομίζω όλοι χαρούμενοι. Και τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Πηλαίας έχουμε ένα ακόμη. Με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα. Όμως έχουμε καθυστερήσεις στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρι, στο πρώτο πόδι και μερικές ακόμη συναντάμε και στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Τα αγαπημένα μας, εμένα και της Μιράντας, του Γιώργου όχι, γρανίτα λεμόνι.
1: Εμένα.
2: Του αρέσει.
0: Σ' αρέσει το λεμόνι, αφού δεν σ' αρέσει.
2: Καλή το τραγούδι λέμε, όχι τη γρανίτα.
0: Α, το τραγούδι ναι.
1: Μόνο στο πήρε λίγο και φυσικά.
2: Γρανίτα.
1: Τραγούδι σαν σηκοψημένη παντσέτα δεν υπάρχει, συγγνώμη τώρα.
2: Έχω αγόρι λέει κάπου μέσα στο στίχο και έχει αγόρι και κάποια άλλη τραγουδίστρια που πρόσφατα έχει έρθει και εδώ.
1: Καλά, εδώ τώρα δεν μιλάμε όμως απλά για έχει αγόρι.
2: Έχει και μονόπετρο.
1: Φάτσα φόρα μέσα στα μούτρα μας το είχε βάλει και εμείς χαμπάρι δεν πήραμε παιδιά.
2: Όταν ήρθε η Ιουλία η Καλυμάνη.
1: Κοίταξε τα δαχτυλά.
2: Δεν θυμάμαι να φορούσα
1: μόνο. Δεν έχω τη φωτογραφία να δω τι τα χέρια.
0: Έλειπα, εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
2: Είχα προσέξει το ωραίο της μανικιούρ, αλλά δεν θυμάμαι να είχε ρεσί μονόπετρο. Όπως και να είχε, επειδή δεν είμαστε αδιάκριτοι.
1: Δεν είμαστε.
2: Καταλάβαμε ότι είναι ερωτευμένη και είναι πολύ καλά στην προσωπική τη ζωή. Τώρα κάποια δημοσιεύματα την θέλουν ντε και καλά να παντρεύεται.
1: Ναι, κοίταξε να δει τώρα, Μιράντα μου, τι γίνεται. Εδώ, αν πα και δει, έχει πριν από 6 εβδομάδες φωτογραφία που είναι κοντινό στα μάτια της βέβαια, πολύ ωραία. Αλλά έχει μπροστά το χέρι της που αχνοφαίνεται ένα δάχτυλο και χοντροφαίνεται, θα έλεγε κανείς.
2: Το μονόπετρο.
1: Μια γκουμούτσα μονόπετρο, έτσι.
2: Να είναι ευτυχισμένη, εγώ θα πω.
0: Είναι τυχερή, βέβαια, που έλειπα εγώ γιατί δεν θα αναρωτευόταν.
1: Χαλούσε
2: τη σχέση της. Τι να πω.
1: Τη φωτογραφία, ρε παιδιά, τώρα.
0: Εάν δεν βρέστηνα.
1: Για όνομα του Θεού.
2: Ρε Μάνο, Γιώργο μου, τώρα πρέπει να έχει και τα πιστήρια. Όπως και να έχει.
1: Θα σας πω σε λίγο,
0: ναι, ναι.
2: Η ώρα είναι καλή.

0: Έτσι και εμείς λείπαμε από το σπίτι μας από τις 9 το βράδυ.
1: Όντως, τέτοια ώρα έφυγε εγώ για να φτάσω στις 10 στην άλλη άκρη. Εντάξει,
0: έγινε και περάσαμε, κάτι. Εντάξει.
1: Πολύ καλά.
0: Ευτυχώς είχαμε και ωραία παρέα. Ήταν εκεί και η Άννα Κεφαλάκη, η Δήμητρα Σιβρή και ο Βασίλης Χαραγόπουλος. Έλειπε ο Γιώργος, τι ωραία περάσαμε. Πραγματικά ήταν τέλεια.
2: Μη στεναχωριέσαι, θα σε αποφεύγω πάντα.
1: Πρόσεξε
2: τώρα που
1: όμως,
2: το κατάλαβε.
1: Χθες τρεις φορές ρώτησε και είπε ο Γιώργος πώς και δεν ήρθε. Ο Γιώργος. Αυτά είναι λίγο τα δικά μας τα εσωτερικά, τα οποία όμως τα λέμε και εσάς, αφού είστε η παρέα μας κάθε πρωί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάνουμε και κουβέντα και συζήτηση.
2: Σήμερα σας ρωτήσαμε που λέτε σελίδα μας στο Facebook, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει μια σχέση να αντέχει στον χρόνο.
1: Τι μας λένε, Σοφία.
3: Ο σεβασμός και ο θαυμασμός, λέει η Ελίνα.
1: Πάρα πολύ σωστά και τα δύο. Θαυμασμός, μεγάλο, μεγάλο ρόλο.
3: Το καλό φαΐ, λέει ο Γιάννης.
0: Άρε, φίλε.
1: Σαν να του θέλεις λίγο έτοιμο πάντα, Γιάννη.
0: Ναι,
1: έχω μια υποψία.
3: Τα ερημιστικά χάπια, λέει ο Δημήτρης. Ενώ η Ελένη βρίσκει άλλη λύση, λέει το να ζείτε χώρια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Παίζει και αυτό. Εντάξει, αλλά βρίσκεσαι.
0: Πού και πού.
2: Όσο να πεις, ναι, πρέπει κάποια στιγμή.

0: είτε καλημέρα.
1: Έτσι, τραγουδάμε κι εμείς, αφού τραγουδάτε κι εσείς, σας ξέρουμε.
0: Καλέ.
1: Είστε στο αυτοκίνητο, είστε στα μάξι, είστε στη δουλειά.
2: Τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχουμε τουλάχιστον 2 ώρες.
1: Θέλεις.
0: Καλή, τι ευχάριστο που πέρασε σήμερα η ώρα. Μπράβο. Δεν γκρίνιαζε ο Μάνος γι' αυτό.
2: Εγώ δεν γκρίνιαζα ποτέ.
1: Να στείλω μια καλημέρα στο φίλο του Γρηγόρη. Έχω μια κουβεντούλα από χθες για τα όνειρα που λέγαμε. Του βγαίνουν, λέει, συγκεκριμένα δύο πράγματα. Όταν δει χιόνι κάποιο τα. Γεια σας. Και όταν βλέπει κάποιον γυμνό να τον αγκαλιάζει, μπορεί να θα αρρωστήσει αυτός ο κάποιος. Και του λέω, μη μας δεις ποτέ στον ύπνο σου γυμνό στα χιόνια. Και μου λέει να κοιμάστε ήσυχοι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Με παλτό στον καύσωνα.
1: Έτσι να μας βλέπεις, Γρηγόρη.
2: Ωραία. Έρχεται. Καταφθάνει η Ραφαηλία Ντοντογλεδό να σας κρατήσει καλή με συντροφιά και αυτή στο πρόγραμμα του Κοσμοράδη 95,1.
0: Βέβαια, σας κάναμε και μια ερώτηση σήμερα στα story μας, μην την ξεχάσουμε κι αυτήν. Σας ρωτήσαμε αν θα μπορούσατε να κρατήσετε μόνο μία ηλικία για πάντα, θα διαλέγατε τα 25 ή τα 40.
2: Τελικά.
0: 76% των φίλων μας προτιμάει τα 25. Κάτι μου λέει ότι δεν έχουν φτάσει ακόμα στα 40, γι' αυτό, δείτε τότε. Οι 24% οι άνθρωποι είναι λογικοί, έχουν την πείρα, σου λέει, 25 ήμουν, 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Τώρα.
2: Ναι. Όταν φτάσουμε, θα σου πούμε, Γιώργο.
1: Μπορεί να λέμε ξένιστη και ανέμελη, αλλά
0: μια δεκαετία πίσω.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟ σήμερα που δίνει τον πρώτο του αγώνα για το Europa League.
2: Και στον Παναθηναϊκό για το Conference League.
1: Σαφώς. Στις ελληνικές ομάδες θέλουμε πάντοτε τα καλύτερα και στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια. Και ναι, θα μείνετε εδώ γιατί έρχεται η Ραφαηλία και εμείς 8 το πρωί πάλι εδώ θα μας βρείτε.
0: Από τον Μάρβο Λάνι.
2: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
2: Καλή.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 33χρονος Γεωργιανός μετά από καταδίωξη. Είχε στην κατοχή του ναρκωτικά. Καβάλα. Νεκρός σε τροχαίο 24χρονος. Το όχημά του εξετράπη της πορείας του. 9 παραλίες έχασαν τη γαλάζια σημαία σε Χίο και Πάρο έπειτα από ελέγχους που ανέδειξαν ελλείψεις σε βασικές προδιαγραφές του Διεθνούς Προγράμματος. Τουρκία. Πάνω από 3.500 πυροσβέστες επιχειρούν στις φωτιές. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 32. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

είναι η φάση μας, γιατί είναι Πέμπτη, προ-Παρασκευή, δηλαδή προ-τελευταία μέρα του Ιουλίου. Μπαίνουμε στον Αύγουστο επίσημα, δηλαδή στην καρδιά του καλοκαιριού, στο βαθύ καλοκαίρι. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ Ανταδόγλου και θα είμαστε πάρει από τώρα μέχρι και τις 2. Έχω εδώ τη ζαπάτα μου. Είχα βασικά τη ζαπάτα μου, τώρα έχω μόνο το φρέντο εσπρέσο. Το πρωινό το κλασικό, γιατί χωρίς φρέντο εσπρέσο, παιδιά, δεν γίνεται η φάση, να ξέρετε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με ανθρώπους. Άμα δεν βγούμε φρέντο εσπρέσο, ειδικά έτσι που οδηγάνε μερικοί. Άρα θα σας τα πω μετά, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, το ότι βλέπω πρωί-πρωί. Λοιπόν, να βλέπω κίνηση στο περιφερειακό τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν κάποιος πάλι κάτι έκανε, αν έκανε και καμιά περισποριδία. Αλλά έχουμε καθυστερήσεις άμα κατευθύνεσαι προς δυτικά, από την έξοδο Αγίου Παύλου μέχρι και την έξοδο της Τούμπας. Ενώ αν πηγαίνεις ανατολικά θα κάνεις υπομονή στην έξοδο της Πηλαίας. Τώρα μέσα στο κέντρο είναι καλά τα πράγματα, με ψιλοκαθυστερήσεις σε Εγνατία, σε Ιωνος Δραγούμη, Βενιζέλου, λίγο στα στενάκια, στα φανάρια δηλαδή είναι το πρόβλημα. Και ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, ανάμεσα σε Μπότσαρη και Βούλγαρη, κλασικά στα φανάρια. Λοιπόν, πάμε για μουσική, γιατί πολλά είπαμε περί κίνησης. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε. 1, 2, 3,

0: Αναστάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό ακούς όχι στο ράδιο στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου, αυτή την προπαρασκευή του Ιουλίου που είναι αρκετά ζεστή. Εντάξει, όχι όσο εχθές, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία και την άλλη εβδομάδα θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Όλα θα τα πούμε και της θερμοκρασίας και έχουμε και διαγωνισμούς. Και σήμερα σου έχω και θεατρικό διαγωνισμό, αλλά και καλοκαιρινό διαγωνισμό, γιατί όποιος ψηφίσει το σημερινό Pick the Song μπαίνει στην κλήρωση για μια Garden Summer Bag. Λοιπόν, να σου πω λίγο ποια είναι η φάση, ότι ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις αμέσως τώρα θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Κωνσταντίνος Αργυρός, Ξημερώματα.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Το Συμπέρασμα.
1: Άκου το συμπέρασμά μου, όλα τα παράπονα μου είναι απ' τη δική σου αγάπη και τα κάνω στάκτη.
0: Για πες ποιο από τα δύο έχει τη θέση του στην καρδιά σου. Μπες στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο και το Παύλα 951. Ψήφισε το αγαπημένο σου και ένας τυχερός ή μια τυχερή, ό,τι και αν ψηφίσει, θα κερδίσει μια Garden Summer Bag γεμάτη προϊόντα αντιλιακής προστασίας. Γιατί έτσι προστατεύουμε τις όμορφες καλοκαιρινές μας αναμνήσεις με Garden. Λοιπόν, πάω να κάνω το story. Εσύ πάνε να ψηφίσεις. Μόνο μέσω Instagram ψηφίσεις. Να ξέρεις, άμα στείλεις μέσω Viber, δεν μπορείς να μπεις στην κλήρωση. Οπότε καλή τύχη σε όλες και όλους.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

αρέσει πολύ και μας αρέσει και εμάς. Καταρίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.1, την αγαπημένη σου συχνότητα. Από όπου και αν μας ακούς μέσω του κοσμοράδιο.gr και κατεβάζεις την εφαρμογή μας για iOS και Android. Είναι και ανανεωμένη, να ξέρεις. Και εγώ λέω να ανανεώσεις και το κινητό σου για να έχεις πού να την κατεβάζεις. Να πάρεις το νέο αναδιπλούμενο smartphone, το που είναι και λεπτό, είναι και ελαφρύ. Είναι το Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα και μπορείς να το προπαραγγείλεις μέχρι τις 6 Αυγούστου, έχεις μια εβδομάδα δηλαδή, για να κερδίσεις τριπλό όφελος και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone, παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπες στο samsung.com/gr για περισσότερα. Εμείς πάμε να γυρίσουμε στα παλιά, όχι πολύ παλιά, αλλά σχετικά παλιά. Ό,τι είναι παλιά για τον καθένα, με τον Γιώργο Μαζονάκη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αγάπαμε να σ' αγαπώ. Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς. Κοσμοράδι 95,1 και κοσμοράδι.gr για σένα που ακούς από κάπου μακριά στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας. Μαθαίνω ότι φτάνει χάρη μας. Ο Περικλής είναι εκεί και εγώ στέλνω πολλά πολλά φιλιά. Φυσικά και στη Μέρη που λέει η μέρα ξεκινάει με καφέ και κοσμοράδιο. Πες το ψέματα, γιατί εγώ άμα δεν έχω καφέ και κοσμοράδιο πρωί-πρωί, δεν θα πάει καλά. Έτσι που οδηγάτε μερικοί παιδιά, καλό είναι τα φλάσ να τα χρησιμοποιούμε. Δεν είναι έτσι ένα κουμπάκι που απλά κάνει τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι. Είναι για να το πατάς όταν θες να στρίψεις, για να μην μαντεύω εγώ που δεν ζεις να πας. Λέω, θα τρελαθώ με την οδηγική ανεκπαίδευση που κυκλοφορεί σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου και στο χωριό μου στην Άσυρο. Να ξέρεις, τα χωριά ξέρεις. Δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Έχει προτεραιότητα αυτός που είναι από το χωριό. Αυτό το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, οπότε να, εγώ εκεί έχω προτεραιότητα. Τέτοια κάνω και εγώ εκεί. Οπότε εντάξει, μην κραζώ τους άλλους. Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, 9-5 και

0: Γιώργο Σαμπάνη και μένα σου βλέμμα, Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Εδώ το ακούσε, εδώ το απολαμβάνει. Είμαι η Ραφαήλ Εδώτοχλο και θα σα στείλω να παρακολουθήσει τη μύδια του Ευρυπίδη. Πρωταγωνιστή η καριοφιλιά Καραμπέτη, μια γυναίκα που φυσικά αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Η μύδια εννοώ προφανώ, στην κλασική αυτή τραγωδία, πολύ κλασικό έργο, που βασικά φαίνεται από μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η μύδια, σαν εικόνε που επιστρέφουν επίμονα. Ο έρωτα, η φυγή, τα παιδιά, η προδοσία. Είναι όμως επίκαιρο με κάποιο τρόπο αυτό το έργο, γιατί μιλάει για την προδοσία, την εξορία, την αξιοπρέπεια και το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη. Δεν θα σου πω περισσότερα, γιατί μιλάμε φυσικά για κάτι iconic, όπως λένε και στο χωριό μου. Θα σε στείλω να το παρακολουθήσει στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 και 4 το βραδάκι με ένα ακόμη άτομο. Ψάχνω δύο τυχερούς για να μπει στην κλήρωση. Στείλω μου μήνυμα στο Viber του σταθμού 698-2951-951 με το ονοματεπώνυμό σου κενό και τη λέξη μύδια. Και καλή τύχη σε όλους.
1: Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο Ράδιο. Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελή Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Η Γυάλινη Βιβλιοθήκη ανοίγει υπαίθριο αναγνωστήριο δίπλα στη θάλασσα. Ρέθυμνο. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά. Αγγλία. Σε κατάσταση ξηρασίας η μισή χώρα. Στο 7% το επίπεδο των βροχών. Europa League. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο ο αγώνας ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 44%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά. Για να ρωτιόμουν τώρα αν αυτό είναι το sequel από εκείνο το τραγούδι που έβγαλε πριν από αυτό που έλεγε Ρίτα, Ρίτα, τα δίχτυα. Δεν θυμάμαι και τι έλεγε τώρα. Είμαι η ντροπή της τραγουδίστριας εδώ μέσα. Δεν είμαι καν τραγουδίστρια, πάλι καλά δηλαδή. Γιατί δεν ξέρω τους στίχους, δεν γίνει, δεν είναι κατάσταση αυτή. Μόνο στο μπάνιο τραγουδάω και στα μάξι τραγουδάω. Λοιπόν, τώρα άμα εσύ έχεις κολλήσει την κίνηση, να τι να κάνεις. Τραγούδα, μπας και περάσει η ώρα, γιατί στον περιφερειακό τα πράγματα είναι λίγο ζώρικα από έξοδο Αγίου Παύλου μέχρι και έξοδο Τούμπας. Αν κατευθύνεσαι δυτικά θα κάνεις υπομονή. Ενώ αν πηγαίνεις ανατολικά από έξοδο Τούμπας μέχρι έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα και λίγο μετά, εκεί πριν τον K12, θέλει λίγη υπομονή. Επίσης, στην έξοδο της Πολύχνης και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή. Κλασικά λόγω των έργων για το flyover. Λοιπόν, στο κέντρο, καθυστερήσει στην Εγνατία από Βαρδάρη μέχρι η Βενιζέλου. Μετά κάτω στην παραλία της Λεωφόρου Νίκης στο ύψος του Λευκού Πύργου και λίγο πιο πάνω στη Τσιμισκή ύψος Δημητρίου Γούναρη με Αγία Σοφίας. Αλήθεια τώρα αναρωτιέται η Έλενα Παπαρίζου.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κατερίνα και χημεία έχουμε, λέει μεταξύ μας. Έτσι λέει. Τώρα, εγώ τι να πω. Ποια είμαι εγώ να κρίνω. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου σε μια Θεσσαλονίκη με 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Απολαύστε την δροσιά, σε πολλά εισαγωγικά δροσιά, μέχρι τη Δευτέρα. Γιατί από την Τρίτη πάμε στους 36. Δεν ξέρω αυτή που έχω γενέθλια. Δεν ξέρω, μπορεί να φταίει αυτό, συγγνώμη. Μετά την Τετάρτη πάμε 38. Την Πέμπτη λέει κάτι για 40. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πάντως, αν έχετε κρατήσει τίποτα αναρωτικές, λέω εγώ τώρα ότι είναι μια ευκαιρία πολύ καλή να τις πάρετε, αλλά δεν σας το πω εγώ, γιατί μην μου λέτε μετά με υπεργοδότης μου και τέτοια και έφταις εσύ. Εγώ είπα ότι είχα να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, μένεις στο Κοσμοράδι 95,1, δεν χάνεις ούτε επιτυχία. Θα ακούσουμε και Χρήστο Δάντη από τα παλιά, θα ακούσουμε και το Δόρη Φέρι που μας αρέσει πολύ. Όλα παίζουν εδώ και παίζουν δυνατά στους 95,1.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
5: Μιχάλης Καραγκούνης.
3: Τίτλος
5: Σημάδι.
6: Κυριακή

0: κάνει κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Μάτια και Χρήστας Δάντη στο Κοσμοραίο διενεύεται και είναι τη δική σου αγαπημένη συχνότητα που ανεβαίνουμε μαζί από τις 12 μέχρι τις 2. Είναι ακόμα μία και μισή, παιδιά, και η θερμοκρασία είναι αρκετά ανεβασμένη. Δεν ξέρω, έχει λιώσει το φρέντο μου. Όχι, έχει ακόμα παγάκια. Ο πιο ωραίος ήχος του κόσμου είναι αυτός. Να στείλω τα φιλιά μου στον Πολύγυρο και στο Γιώργο, αλλά και κάπου πιο μακριά. Στο Όσλο, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Στον Κοσμά και την Αλεξάνδρα που είναι εκεί, αλλά ακούνε Κοσμοράδιο γιατί ξέρουν, κάτι ξέρουν, γι' αυτό είναι εκεί. Επίσης, τώρα εσύ, άμα θες να κάνεις το σπίτι σου Όσλο, χρειάζεσαι air conditioning. Και αν έχεις air conditioning, θέλεις Zenith για να έχεις air conditioning care που σου προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Το AC Care Basic σου εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση. Ενώ το AC Care Advanced έχεις ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη γιατί σου έχει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών. Όλα αυτά με τη Zenith και την υπηρεσία air conditioning care. Είπες και τι δεν είπες. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο Θοδωρής ο Φέρης. Δυνάμωση, ένταση αξίζει.

σμενιδιά τη σε ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Ακού το πιο όμορφο ραδιόφωνο που υπάρχει. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου για λίγο πριν το τέλο για σήμερα. Να πω ότι το νικητήριο τραγούδι για σήμερα, το Pick the Song, είναι τα ξημερώματα. Η άλλη μα επιλογή ήταν το συμπέρασμα. Αλλά νομίζω ότι ό,τι και να βάλει με τα ξημερώματα, θα βγουν τα ξημερώματα. Είναι σαν τα σχοινιά μου του Παντελίδη. Μια μέρα θα τα βάλω μαζί, να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, αλλά να πω φυσικά ότι έχουμε και νικήτρια όπω πάντα, την Ελένη. Θα ενημερωθεί μέσω Instagram έτσι, για τα διαδικαστικά, για την Garden Summer Bag που κερδίζει. Να στείλω τα φιλιά μου στο Σόσενχάιμ, στον Στράτο, που έχει 36 βαθμούς Κελσίου εκεί αυτή τη στιγμή. Είναι αγκαλιά με τον ανεμιστήρα. Αργή, λέει, ακόμη άδεια. Υπομονή, υπομονή. Ο Δημήτρης στέλνει φιλιά στη γυναίκα του, τη Θέμηδα, που πάνε βόλτα στην Αθήνα. Φιλιά να στείλω και στον Αθανάσιο και σε σένα που ήρθες τώρα στην παρέα. Πάμε να το εξημερώσουμε.

Να δεχόμαστε και να μην χανόμαστε. Ακούτε μερικοί. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Μιραφαηλία Τόντογλου και είμαστε μαζί από τις 12 και ακούσαμε και Δήμο Αναστασιάδη και έκανε χαμό εχθές. Έμαθα στο Κάγιο. Θα ήθελα πάρα πολύ να χαπάει, αλλά τι να κάνω, δούλευα. Με έχουν φάει τα DJ Λίκια, παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Το μετανιώνω τώρα να βλέπω story από το Κοσμοράδιο που έχουν ανέβει και λέω γιατί δεν πήγα, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, σ' αφήνω κάπου εδώ γιατί πέρασε και όλα στο 2ωρο μας. Πέρασε το 2ωρο και ο Φρέντος Πρέσο δεν τελείωσε και δεν έχουν λιώσει και τα παγάκια. Τι σου παγάκια να φτάρει και κρατάνε 2 ώρες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος που θα μείνει μαζί σου για το επόμενο 2ωρο να σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Έτσι, να πω, μπαίνουμε και στο μήνα που έχουμε γενέθλια, παιδιά. Εγώ και ο Βασίλης ο Χαροκόπος, σιγά-σιγά. Οπότε έτσι το λέω. Απλά το δηλώνω ότι είναι περίοδος Λέοντα. Οπότε ξέρεις, δείξτε λίγο επίκεια στους Λέοντες. Δώστε λίγη παραπάνω αγάπη στους Λέοντες. Γενικά, κάθε μέρα. Και σε όλα τα ζώδια. Εντάξει, τώρα μην είμαστε και αποκλειστικοί. Λοιπόν, από μένα, καλό μεσημέρι. Να μην σταματάτε να πιστεύετε στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Αυτά τα λέμε πάλι αύριο στις 12.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει μια σχέση να αντέχει στον χρόνο?
2: Τι μας λένε, Σοφία?
3: Ο σεβασμός και ο θαυμασμός, η Ελίνα.
2: Πάρα πολύ σωστά και τα δύο. Θαυμασμός, μεγάλο, μεγάλο ρόλο.
3: Το καλό φαΐ, λέει ο Γιάννης.
1: Άρε φίλε.
2: Σαν να το θέλεις λίγο έτοιμο πάντα, Γιάννη. Έχω μια υποψία.
3: Τα ερημιστικά χάπια, λέει ο Δημήτρης. Ενώ η Ελένη βρίσκει άλλη λύση, λέει το να ζείτε χώρια.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Παίζει και αυτό. Εντάξει, αλλά βρίσκεσαι.
1: Πού και πού.
4: Όσο να πεις, πρέπει κάποια στιγμή.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Δεν θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε με Νίκο Ζωηδάκη.
9: Σε μια γειτονιά.
8: Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκο Ζωηδάκη με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συντονία πάει συναυλία.
10: Μπράβο, μπράβο.
11: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξαγοράσιμη ποινή σε 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό και συγκρούστηκε μεταξύ. ΔΕΘ. Παρουσιάστηκε το σχέδιο ανάπλασης της. Τη Δευτέρα η εκκίνηση του διαγωνισμού. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Αιγαίο. Τουρκικές προκλήσεις με 6 παραβιάσεις εναέριου χώρου και 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Γαλλία. Αναζωπηρώθηκε η μεγάλη φωτιά στο Μπορντό. Στάχτη έγιναν 420.000 στρέμματα. 126 πυροσβέστες τραυματίστηκαν.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Όσο παιδιά για την επικαιρότητα, δυστυχώς για ακόμη ένα καλοκαίρι χώρα και όχι μόνο, καθώς και στην Ευρώπη έχει μεγάλες πυρκαγιές. Αλλά όσον αφορά εμάς, η χώρα βρίσκεται στο έλεος των πυρκαγιών με τρεις πυροσβέστες να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος εχθές. Δύναμη και κουράγιο φυσικά στις οικογένειές τους στέλνουμε και σε όλους τους ανθρώπους εκεί που παλεύουν με τις φλόγες κάτω στην Κρήτη. Επιστρέφοντας φυσικά αμέσως στην κανονική ροή, πάμε βόλτα στους δρόμους όπου κάποια προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως και στα φανάρια σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά προβλήματα επίσης συναντάς στην Ανδρέα Παπανδρέα στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς κάποια προβλήματα έχουμε και εκεί και στα δύο ρεύματα, χωρίς κάτι το τόσο ιδιαίτερα ανησυχητικό, οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε κάποια σημεία κεντρικά. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει κάτι αγαπημένο από το παρελθόν. Μοναδική Νατάσα. Μια στιγμή έρχεται και εμείς αμέσως ανεβάζουμε ένταση και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ.

0: Πάμε, πάμε, ανεβαίνουμε μαζί. Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, έπαιξε πολύ δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber, όπου ξέρεις, μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις και φυσικά για οτιδήποτε θέλεις ή χρειάζεσαι, λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Τώρα, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, πολύχρονος, πολύχρονη με υγεία και επιτυχίες. Παιδιά, πάντα χάρη σε όλους, όπως χρόνια πολλά επίσης σε Ανδρόνικο, Ανδρονίκη, Σιλουανό, Σιλουανή, Επενετό και Επενετή σήμερα, να χαίρεστε το όνομά σας. Επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους. Ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Παραλία Κατερίνης, Βόρειες Ποράδες μέχρι κάτω Βόρεια Εύβοια, πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για την μουσική μας, σε πολύ λίγο έρχονται Αναβίση, Σάκης, Ρία Ελληνίδου, θα γίνει χαμός παιδιά και φυσικά όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες έρχονται σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Εσύ εννοείται μένεις εδώ και εγώ επιστρέφω.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
6: Προπόληση ticketservices.gr.

απόλυτη αναβίση. Αιγαίο είναι κολλημένο για πάνω από 2,5 μήνες στο νούμερο 1 του Top 5. Έπαιξε δυνατά μεσημέρι Πέμπτης με μας πάντα μαζί σου 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πως το παγωτό με μανιτάρια του Christian Wu κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου παγωτού στον κόσμο στο Gelato Festival World Masters. Η ιδιαίτερη γεύση ονομάζεται το Δάσος των 100 Στρεμάτων και είναι εμπνευσμένη από τον κόσμο του Winnie του Αργουδάκη. Ο δημιουργός του, λοιπόν, ο Ιταλοθρεμένος μάστορας παγωτού Christian Wu, συνδύασε απρόσμενα υλικά όπως παγωτό Fior di Latte, άγριο μέλι, σκοτσέζικο πεύκο, κράμπλ από πορτσίνη και μια στρώση λεμονιού και μελιού. Η κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε από την ισορροπία ανάμεσα στις βαλσάμικες, έτσι, βαλσαμικές νότες, τη γλυκύτητα και την οξύτητα, όπως και τη γεύση ουμάμι που χαρακτηρίζει τα μανιτάρια. Γενικότερα ακούγεται πάρα πολύ ωραίο συνδυασμός και περισσότερα βρίσκει σήμερα σε αντίστοιχο άρθρο στο κοσμοράδιο.gr. Αμέσως πάμε για μουσική. Σειρά παίρνει μοναδικός Σάκης, στα καλύτερά μου. Είναι αγαπημένο, μας ανεβάζει και φυσικά παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9-5 και 1.

Τι τραγουδάρα είναι ο αγαπημένος μου Αντώνιο. Έλα να με τελειώσεις. Έπαιξε δυνατά μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο μεσημέρι με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 29 αυτή τη στιγμή. Μια χαρά. Η εβδομάδα συνεχίζεται με ηλιοφάνεια και πολύ ωραίο καιρό μέχρι τουλάχιστον και την επόμενη Τρίτη. Οπότε όλα ιδανικά για να κάνουμε τις βουτιές μας στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Είναι βέβαια Πέμπτη και όχι φυσικά. Δεν σκεφτόμαστε τη θάλασσα. Τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν, τώρα να πούμε πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας, με καταξιωμένους καθηγητές όπως και το Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Αμέσως πάμε για μουσική σειρά. Παίρνει το αγαπημένο μου τραγούδι για φέτος το καλοκαίρι η Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται, λοιπόν. Είναι αγαπημένο, ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πέτρος Ιακωβίδης, καπνογόνα, τα απολαύσαμε μόλις στους 951. Καλησπέρα σε όλους και τι ωραίο, παιδιά, το χθεσινό βράδυ με Δήμο Αναστασιάδη. Απίστευτο βράδυ, ο Δήμος σε τρελή φόρμα αυτή την εποχή. Και το μαγαζί, το Κάγιο, φοβερός χώρος. Και η σάλα με υγεία, κάτι για πέγγιζίνα έμαθα. Οπότε σύντομα, ό,τι είναι, φυσικά θα το μάθεις εδώ. Από την άλλη, τώρα γρήγορα να πούμε πως μένεις μόνιμα κοσμοσυντονισμένος, γιατί έρχονται διαγωνισμοί για τις ερχόμενες συναυλίες στη Χαλκιδική, μιας και είμαστε λίγο έτσι μετά τα μισά του φετινού καλοκαιριού, που εκεί μέχρι τέλη Αυγούστου θα απολαύσουμε Απόν, Στέλιο Ρόκο, Ακύλα, Αναστασία. Οπότε μένεις εδώ, έρχονται διαγωνισμοί on air και Instagram. Οπότε είσαι εδώ και παραμονεύεις για τις διπλές προσκλήσεις. Όσο για τη σημερινή μέρα 30 Ιουλίου, σαν σήμερα να πούμε πως το 1863 γεννιέται ο Henry Ford, Αμερικανός μηχανικός ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Σαν σήμερα το 1930, παιδιά, η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο από τα δύο παγκόσμια κύπελα που έχει στην κατοχή της. Όπως τέλος, το 1947 γεννιέται ο Αυστριακός ηθοποιός και πολιτικός Arnold Schwarzenegger. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τελικά πρέπει να βγαίνεις με την πρωτότοκη κόρη μιας οικογένειας.
2: Έτσι λένε ρε φίλε. Είναι εκεί λέει που θα σταθεί λέει μπροστά όταν οι όλοι κάνουν πίσω, θα λύσει προβλήματα, θα σε βοηθήσει λέει να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
1: Θα βάλουν πλάτη. Ναι, γιατί σκεφτείτε παιδιά, ένα πρωτότοκο παιδί μεγαλώνει με έτσι το αίσθημα της ευθύνης. Το μεταφέρουν βέβαια.
3: Σας πω εγώ,
1: Έτσι, οπότε έχουμε στο γενικεύσουμε πρωτότοπο. Πρωτότοκο και κόρη και γιο. Ναι. Έχουμε εδώ γιο, πρωτότοκο.
3: Ναι, να είστε καλά.
1: Το Γιώργο.
2: Ναι, εμένα.
1: Εσύ είσαι ένα.
3: Εσύ μόνο μου δεν είναι. Εσύ θεωρείσαι μοναχοπέδι και μπορώ να σου αναλύσω αν θέλει όλα τα προτερήματά σου.
1: 50 ευρώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 33χρονος Γεωργιανός μετά από καταδίωξη. Είχε στην κατοχή του ναρκωτικά. Ηγουμενίτσα. Κατασχέθηκαν στο λιμάνι περισσότερα από 92 κιλά κάναβης. 234 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κρήτη και Γάβδο. 9 παραλίες έχασαν τη γαλάζια σημαία σε Χίο και Πάρο έπειτα από ελέγχους που ανέδειξαν ελλείψεις σε βασικές προδιαγραφές του Διεθνούς Προγράμματος. Σεισμός στην Ιαπωνία. Στους 28 ανέβηκε ο αριθμός των θυμάτων. Ποδόσφαιρο. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο ο αγώνας ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για το Europa League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη για το Conference League.

cosmoradio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Cosmoradio. Cosmoradio 95,1.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και για όσο οδηγείτε, να πούμε πως αρκετά προβλήματα και αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως και στα Φανάρια, σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Αντιθέτως, κάποιες καθυστερήσεις συναντάς ανατολικά σε Κατσιμίδη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα πρίξεις πόλης, περιφερειακός κινητικότητα αυτή την ώρα υπάρχει στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι τον Κόμβο Μετεώρων και από την Ανοτούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς δυτικά με κάποια φρακαρίσματα σε ένα μικρό σημείο από την Ανοτούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε, λίγη υπομονή θα χρειαστεί κεντρικά και στο περιφερειακό. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας έρχεται Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Μας ανεβάζει και παίζει αμέσως πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Φυσικά εδώ, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Είναι οι Μέλισσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Έπαιξε μόλις με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί σου σε 9, 5 και 1. Είναι το μεσημέρι Πέμπτης και αμέσως να πούμε, παιδιά, πως ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που σαρώνει με κάθε του τραγούδι, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με το ηχογένεια tour, δίνοντας έτσι το φετινό καλοκαίρι με τις διαμαντένιες πολυπλατινένιες επιτυχίες που μετρούν πάνω από μισό δισεκατομμύριο streaming points και hits, με το νέο άλμπουμ και την ξεχωριστή έτσι καλλιτεχνική υπογραφή του σε στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Θα μας φτιάξει έτσι μια ωραία νύχτα γεμάτη παλμό, σύγχρονες δυτικές και τραγούδια που γίνονται συνέστημα. Παιδιά, το παιδί είναι το κάτι άλλο. Ήταν απίστευτη η συναυλία της Θεσσαλονίκης, οπότε περιμένουμε κάτι αντίστοιχο και στη Χαλκιδική και πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε τον σημερινό μας διαγωνισμό. Για δύο διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις Απόν το επόμενο Σάββατο στις 9.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, εσύ ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς φυσικά αγαπημένο σου τραγούδι από Απόν, κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

Θέλει να λιωλιού, λογαριασμός. Είναι τραγούδι για την Αλεξάνδρα που το ζήτησε. Έπαιξε δυνατά μεσημέρα και η Πέμπτη στους 951 και καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε πάντα παρέα για ακόμα ένα μεσημέρι. Ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως πάμε για καλησπέρα που θα στείλω στην Τζέννη, την Ευαγγελία, την Ναταλία, τον Γιώργο, τον Βασίλη, την Έλενα, τη Σάσα, τον Χρήστο. Είμαστε πάρα πολλοί παιδιά. Το Θοδωρή, όπως και τον Πέτρο, την Αγγελική και τη Στέλλα, που εδώ τα παιδιά μου στέλνουν ότι μας απολαμβάνουν από την εφαρμογή μας στο αυτοκίνητο. Πηγαίνουν για μπανάκι. Καλά να περάσετε, παιδιά. Καλό δρόμο. Εμείς επίσης ανανεώσαμε την εφαρμογή. Την κάναμε έτσι ένα mini lifting. Οπότε θέλω παράλληλα να μου στείλετε αν σας άρεσε κιόλας. Επίσης, καλησπέρα σε όλους, είτε είστε εντός είτε εκτός ελληνικών συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, που εκεί με ένα κλικ μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Αμέσως πάμε για μουσική. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Δεν Φεύγω, Τι Τραγούδι. Πάμε να αφιερώσουμε εκεί που πρέπει κάτι αγαπημένο και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Faith ο Χάρη, αντισυμβατική σχέση έπαιξε μόλις. 951 με εμάς παρέα, πάντα εδώ, πάντα μαζί για ακόμα ένα μεσημέρι και φυσικά για ακόμα ένα καλοκαίρι. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε, παιδιά, πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το Δέλτα Βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, έχοντας παράλληλα δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά στις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και περισσότερα φυσικά βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-226318. Όσο για την μουσική μας τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός, εσένα θέλω, παίζει δυνατά, είναι τραγούδι που εδώ ο Ανδρέας, παιδιά, το αφιερώνει στη Μένια, η οποία πηγαίνει προς Πευκοχώρη. Είναι επιτυχία, το απολαμβάνουμε στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Πού θα το βάλουμε το ρούτε τελικά, Δήμητρα? Αγαπημένος Αντώνιο, Δευτέρα ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, να πούμε πως σήμερα το βραδάκι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός συνεχίζουν όσον αφορά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις για Europa και Conference League. Αντίστοιχα με τον Δικέφαλον, υποδέχεται στο κήπεδο του Στούμπας την Δυναμό Κιέβου σε 9 παρτέταρτο, με πλεονέκτημα ενός γκολ μετά το 3-2 του πρώτου παιχνιδιού. Όπως και ο Παναθηναϊκός με το ίδιο ακριβώς πλεονέκτημα μετά το 2-1 του πρώτου παιχνιδιού, έρχεται αντιμέτωπος στην Αθήνα με την πάξη στις 9.30 το βράδυ. Καλή επιτυχία φυσικά με την πρόκριση να ευχηθούμε και στις δύο ελληνικές ομάδες. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευής στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένει κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να ευχηθούμε και περαστικά στο γιο του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζιγούλη που όπως καταλάβατε.
2: Δεν χωρίσαν αυτοί.
1: Δεν χωρίζουν καθόλου.
3: Όχι, όχι. Βάζουν πολλές φωτογραφίες, story, βίντεο, όλα.
2: Μήπως το τσεκάρουν να δουν τις δράσεις και μετά.
1: Ναι. Κάντε ίσχυ τις διακοπές σας, δεν χωρίζουν. Είναι στην Κρήτη, κάνουν διακοπούλες ωραιότατα. Ο μικρός τραυματίστηκε λέει, λίγο. Χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα. Πήγανε εκεί στο ΤΕΠ. Τμήμα επιγόντων των περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Okay. Στο φρυδάκι του, ξέρει τώρα, καμιά πτώση, καμιά.
3: Σε λίγο, ναι, κάτι. Μήπως κανένα αθλητικό, αθλητική καλοκαιρινή δραστηριότητα.
1: Μπορεί. Ναι. Πολύ πιθανόν. Όλα αυτά τώρα φαντάζομαι τους ανθρώπους που είδανε στο ΤΕΠ να μπαίνει μέσα ο Σάκης και Κάτια. Και να είναι σε φάση.
3: Να σου πω κάτι. Να μην υπάρχουν εκείνα τα περιοδικά που υπήρχαν παλιά, σοκ τσάου και να λέει ούρλιαζε η Κάτια. Σώστε το παιδί μου.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, πείτε μου.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Ποσίδι, έτοιμοι.
8: U90s.
7: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
8: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
7: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
8: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Φέρτο.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εγκρίθηκε η σύμβαση παραχώρησης για το Μητροπολιτικό Πάρκο της ΔΕΘ. Χαλκιδική. 12χρονος από τη Σερβία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Δύο ναυαγοστώστες του έκαναν κάρπα και κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Φωτιά στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Κάηκαν σπίτια. ΟΠΕΚΑ. Σήμερα η καταβολή των επιδομάτων Ιουλίου. Ευρωμπάσκετ Under 18. Η εθνική μας ομάδα κέρδισε τη Σερβία με 77-78 και πέρασε στα προημιτελικά.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αφού λοιπόν τα είπε ο Θοδωρής Φέρης, είπα να έρθω να σας τα πω και εγώ. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Γι' αυτό καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες δροσεροί. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Χαμός, το ίσωμα έχει ζέστη. Θα μου πεις τώρα κάθε μέρα τα ίδια λες. Τι να κάνω, αφού έχει ζέστη. Πάντως αυτό που σίγουρα δεν έχει αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι κίνηση. Χαλαρή ροή στους δρόμους με εξαίρεση, γιατί φυσικά πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις εκεί στον περιφερειακό προς ανατολικά, στο Παπαγεωργίου και προς δυτικά στην Τριανδρία. Κατά τα άλλα, αδειάζει η πόλη Πέμπτη σήμερα ή μάλλον προ-Παρασκευή και εμείς θα περάσουμε εξαιρετικά με ένα διωράκι γεμάτο τρέλα. Έχω και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, γιατί θα σε πάω για συναυλία, σε συναυλία βασικά και για συναυλία, γιατί όχι, κάπου ωραία. Οπότε stay tuned, όπως λένε και στο χωριό μου, γιατί πρώτα απ' όλα θα σε πάω για σαφάρι. Έρχεται η Ριαλινίδου φυσικά στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: Ελπίζω λοιπόν αυτό το τραγούδι να αποτελέσει την ισχυρή αφορμή να επανέλθουν πάλι οι κατάδες, παιδιά. Γιατί εντάξει, μπορεί να έχουμε φτάσει ναι, το 2026, μπορεί οι κατάδες να θεωρούνται κάτι παλιωμοδίτικο, αλλά νομίζω ότι αν δεις έναν άνθρωπο που γουστάρεις έτσι κάτω από το παραθυρό σου, κάτω από το μπαλκόνι σου, εντάξει, δεν είπαμε να μένει στον 8ο, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Έτσι να σου τραγουδάει και να παίζει μουσική, ή θα τον πει στερεό και θα του πετάξει νερό, ή θα το βρει πάρα πολύ ρομαντικό. Όπως και να έχει, εγώ θα έλεγα να κάνετε τη δοκιμή σας. Πάντως, αν δεν θες να βγεις ούτε στο μπαλκόνι ούτε στο παράθυρο, γιατί κάνει αφόρητη ζέστη και θες να κάτσεις μέσα στο σπίτι με το ερκοντισιόν σου, θέλω να σου πω ότι η Zenith ενισχύει το δικτύο της και έρχεται πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στο Acer Basics, με το οποίο εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και στην υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ή το Acer Advanced, το οποίο περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντος επιπλέον σιγουριά για άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Air Conditioning Care λοιπόν, παρέα με τη Zenith, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο γιατί η Μαρσό κάτι θέλει να μας κεράσει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956 491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
3: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
3: Σημάδι.

0: κάνει κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Μαργαρίτα.
4: Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες επιστρέφουν στη Χαλκιδική για μία και μοναδική βραδιά.
3: Δεν έχω ιδέα.
4: Μαζί τους η Χριστίνα Μίλιου. Ζήσε την απόλυτη live εμπειρία στο Marquise Experience στην Καλλιθέα.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 815565. Μην το χάσεις.

Μετά τη Vodka Vicino, λοιπόν, η Μάρσο έρχεται με τη γρανίτα λεμόνι στο Κοσμοράδιο 95,1 και η αλήθεια είναι ότι μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, και τι δεν θα έδινα τώρα για μια γρανίτα λεμόνι. Πόσα χρόνια έχεις να πιεις γρανίτα, πόσα χρόνια έχω να πιω κι εγώ γρανίτα. Νομίζω ότι όταν ξεπεράσαμε ένα συγκεκριμένο ηλικιακό γκρουπ, αυτό το ρόφημα χαρακτηρίζεται. Έτσι αφαιρέθηκε από τις προτιμήσεις μας. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή ημέρα να μοιραστείς μια γρανίτα με τον κολλητό σου, την κολλητή σου, γιατί είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Επίσης, λέμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, την Ανδρονίκη, το Σίλα και το Σιλουανό. Ξέρω αρκετά ιδιαίτερο όνομα, αλλά υπαρκτό. Και να σου πω την αλήθεια, το διαβάζω για πρώτη φορά και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Επίσης, σαν σήμερα, το 2003, στο Μεξικό, παράγεται το τελευταίο σκαθάρι, το αυτοκίνητο της γνωστής εταιρείας, γνωστό και ως Καθάρης, Καραβαίος κτλ. Γενικότερος λάτρης των συγκεκριμένων αυτοκινήτων. Πάντα ήθελα να οδηγήσω ένα τέτοιο, δεν μου έχει δοθεί ακόμη η ευκαιρία. Αλλά που θα πάει κάποια στιγμή θα το κάνω. Συστήθηκα, ξεχάστηκα μάλλον. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη. Αυτό είναι το δικό σου ραδίο, σου έως τις 6. Και όσο έχω εσένα, είμαι καλά. Αυτά μας λέει και ο Στέλιος Ρόκος με το Σάκη Ρουβά.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

πάλι λοιπόν μας λέει ο Γιώργος Αλκαίος ένα νέο και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στο Κοσμοράδιο 95,1 και αν θες πάλι να μου στείλεις ένα μήνυμα μπορείς να το κάνεις στο 6982-951-951 όπως έκανε ο Αντώνης, ο οποίος λέει πώς θα γίνει να ξυπνήσουμε και να είναι 19 Αυγούστου. Μπορούμε απλά να κοιμηθούμε πάρα πολύ έτσι, δηλαδή είναι εφικτό, απλά θα κοιμηθούμε σήμερα το βράδυ, θα ξυπνήσουμε σε κάποια φάση για τις βασικές φυσικές μας ανάγκες, δεν θα δώσουμε καμία σημασία σε αυτό και απλά θα ξανακοιμηθούμε. 19 Αυγούστου θα έχουμε βάλει ένα ξυπνητήρι και θα σηκωθούμε από το κρεβάτι. Εντάξει, θα είμαστε λίγο παραπάνω πιασμένοι από όσο θα έπρεπε, αλλά θα έχουμε πετύχει το στόχο μας. Όπως και να έχει, εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αν αποφασίσεις όντως να πειραματιστείς και να κοιμηθείς μέχρι τις 19 Αυγούστου, εγώ θα σου κρατάω συντροφιά και δεν θα σου πω τελειώσαμε εδώ, όπως θα μας πει τώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Τι κάνεις?
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Σε ερωτεύτηκα, μας λέει ο Νίκος Φέρτης. Αχ, και εμείς τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι κλείνουμε και το πρώτο μας 60 λεπτό. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ραδιο Σουσού μέχρι τις 6 και στη δεύτερη μας ώρα έχουμε να πούμε πολλά και να κληρώσουμε ακόμη περισσότερα. Γιατί η Αναστασία θα βρεθεί στη Μεγάλη Παναγία στην 1η του Αυγούστου, την 1η του Αυγούστου. Γι' αυτό θέλω να πάμε εκεί παρέα στις 10.30 το βράδυ και δεν θα σου δώσω μία, δύο ή τρεις, αλλά 4 διπλές προσκλήσεις. Γι' αυτό μείνε κοσμοσυντονισμένος, γιατί στη δεύτερη μας ώρα, μεταξύ πολλών επιτυχιών φυσικά, θα σου πω και πώς θα δηλώσεις συμμετοχή. Τα λέμε σε λίγο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει μια σχέση να αντέχει τον χρόνο?
2: Τι μας λένε, Σοφία?
3: Ο σεβασμός και ο θαυμασμός, Ελίνα.
2: Πάρα πολύ σωστά και τα δύο. Θαυμασμός, μεγάλο, μεγάλο ρόλο.
3: Το καλό φαΐ, λέει ο Γιάννης.
1: Άρε φίλε.
2: Σαν να το θέλεις λίγο έτοιμο πάντα, Γιάννη.
1: Ναι,
2: έχω
1: ναι.
2: μια υποψία.
3: Τα ερημιστικά χάπια, λέει ο Δημήτρης. Ενώ η Ελένη βρίσκει άλλη λύση, λέει το να ζείτε χώρια.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Παίζει και αυτό. Εντάξει, αλλά βρίσκεσαι.
1: Πού και πού.
4: Όσο να πεις, ναι, πρέπει ναι. κάποια στιγμή.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Απόρ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόρ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πορτοβαλίτσα.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εξαγοράσιμη ποινή σε 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό και συγκρούστηκε μεταξύ. ΔΕΘ. Παρουσιάστηκε το σχέδιο ανάπλασής της. Τη Δευτέρα η εκκίνηση του διαγωνισμού. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Αιγαίο. Τουρκικές προκλήσεις με 6 παραβιάσεις εν αέριου χώρου και 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Γαλλία. Αναζωπυρώθηκε η μεγάλη φωτιά στο Μπορντό. Στάχτη έγιναν 420.000 στρέμματα. 126 πυροσβέστες τραυματίστηκαν.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: μαζί του Λευκού Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα, τι στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και ο λόγος που με ακούς να γελάω είναι γιατί έχω. Θέλω να ξεκινήσω αρχικά. Περιμένετε, μισό λεπτό. Ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό. Θέλω να ξεκινήσω αυτό το δεύτερο 60 λεπτό με μια πάρα πολύ special αφιέρωση. Διότι ο Δημήτρης που αυτή τη στιγμή είναι στο τιμόνι, θέλει να αφιερώσει στην πεθερούλα του, τη Μερούλα, την αγαπημένη Μερούλα, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο μπορεί να παίξει λίγο αργότερα, αλλά επειδή δεν κρατήθηκα, ήθελα, παιδιά, να ξέρετε, να κάνω από τώρα την αφιέρωση. Αγαπάμε Δημήτρη, αγαπάμε Θέμηδα, αγαπάμε Μερούλα, εννοείται, Icon. Οπότε ελπίζω να έχετε ένα καλό ταξίδι, να προσέχετε στο δρόμο που κι αν πάτε. Και μια και λέμε για δρόμους, πάμε τώρα να τα πιάσουμε από την αρχή. Ξεκινάμε δεύτερο 60 λεπτό. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου βράδυ Σουσού μέχρι τις 6, κίνηση στη Λεωφορονίκη. Καθώς ένα αυτοκίνητο στο ύψος πλατεία Αριστοτέλου έχει σταματήσει, ατύχημα έχει σημειωθεί αυτή τη στιγμή στο χάρτη. Οπότε όλη η Λεωφόρος Νίκης είναι στα κόκκινα και η μοναξιά οπλοφορία που κολλάει αυτό στον Αντώνη Ρέμο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: όσο η Μαρίνα Σπανού σε ψάχνει σε κάθε πάρτι, εγώ σε ψάχνω εδώ, στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1, γιατί ήρθε η ώρα να φύγουμε. Θα πάμε προς Χαλκιδική και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Παναγία και ακόμη πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Γήπεδο. Δεν έμειναν πολλές μέρες. Το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 1η του Αυγούστου, έρχεται η Αναστασία για μια πάρα πολύ ωραία φαντασμαγωρική συναυλία στα πλαίσια του Σπάστε τα Τουρ. Εννοείται το Σπάστε τα Τουρ το απολαύσαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη και τώρα, επειδή νομίζω ότι είναι πια καιρός να δροσιστόμεν, θα το απολαύσουμε και στη Χαλκιδική. Θα σου δώσω λοιπόν 4 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις την Αναστασία 1η του μηνός στη Μεγάλη Παναγία στις 10.30 το βράδυ, αρκεί να μου στείλεις το αγαπημένο σου τραγούδι της Αναστασίας μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

0: όνειρο θα είναι ξανά.
1: Ελάτε λοιπόν να κρεμάσουμε όλοι μαζί μια κούνια από το φεγγάρι στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και θα είμαι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6. Τις προάλλες λοιπόν πήγαμε για μπάνιο έτσι ελεύθερα. Πήραμε ψάθες, πήραμε τα καρεκλάκια μας και πήγαμε στην Χαλκιδική. Καθώς σε ένα σημείο είχε σπίτι ένας πολύ καλός μας φίλος, οπότε αράξαμε εκεί μια μεγάλη παρέα. Και αυτό που συνειδητοποίησα, παιδιά, είναι πόσο καλύτερο, πραγματικά όμως, πόσο καλύτερο είναι το μαγειρευτό φαγητό στην παραλία συγκριτικά με οτιδήποτε άλλο μπορείς να παραγγείλεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε σε beach bar, να παίρνουμε έτσι κανένα club sandwich, να παίρνουμε toast. Δεν ξέρεις τι χαρά μπορείς να πάρεις άμα φας και φτεδάκια με τηγανιτές πατάτες στην παραλία. Είναι πολύ διαφορετικό από το να τα τρως σε ταβερνάκι, στο μπαλκόνι σου, στον καναπέ σου, οπουδήποτε αλλού. Πραγματικά στην παραλία είναι 10 με τόνο. Δοκίμασε το και θα με θυμηθεί. Είχε γίνει meme κάποτε, αλλά το δοκίμασα και τα σπάει. Είναι 10 με τόνο, όπως προείπα, σας και Ελένη Φουρέιρα. Έρχεται αμέσως τώρα.

αφιερωμένο, γιατί σου έχω αγάπη μεγάλη. Νίκος Μακρόπουλος, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί μόλις το νούμερο είναι ελληνικές επιτυχίες και κατεβαίνει η θερμοκρασία. Καθώς σήμερα, άλλα είναι οι φίλοι μετεωρολόγοι, ότι αγγίξαμε τους 29,7, αίσθηση λέει σαν 32. Εντάξει, καλά είναι, ας μην παραπονευόμαστε. Αύριο Παρασκευή, 32 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 24 η ελάχιστη, ενώ το Σάββατο Κύριακο θα κυλήσει ζεστά, όχι αφόρητα ζεστά, αλλά ζεστά και πάρα πολύ ωραία. Άνεμοι δεν φαίνονται έτσι στον ορίζοντα, πολύ ασθενείς λένε οι φίλοι μετεωρολόγοι. Οπότε εντάξει, μια χαρά είμαστε. Εδώ θα είμαστε για λίγα ακόμη λεπτά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και καλά να περνάτε, όπως λέει και η Δέσποινα Βανδύ.

Έτσι λοιπόν, κάτι παλιοπράγματα μάζεψα και εγώ και αποφάσισα να σε αποχαιρετήσω για σήμερα τουλάχιστον, γιατί έχουμε άλλη μία μέρα. Μια παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Έτσι λοιπόν τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Θήμητρα Χαβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα, πριν αποχωρήσω, θέλω να στείλω μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά στο γιατρό της καρδιάς μας, ο οποίος όλοι θα το ξέρετε με το ψευδόνιμο, σε περίπτωση που ο Μιγέλε το έχετε ή είχατε κάποιο ορθοπαιδικό θέμα μέχρι τώρα, ως Dr. Pressure. Είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούει τώρα. Πηγαίνει για εφημερία, δεν πηγαίνει για εφημερία και γυρνάει σπίτι. Θα το μάθω εγώ αργότερα. Πάμε τώρα στον Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος είναι μαζί σου μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τελικά πρέπει να βγαίνεις με την πρωτότοκη κόρη μιας οικογένειας.
2: Έτσι λένε ρε φίλε. Είναι εκεί λέει που θα σταθεί λέει μπροστά όταν οι όλοι κάνουν πίσω, θα λύσει προβλήματα. Θα σε βοηθήσει λέει να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
1: Θα βάλουν πλάτη. Ναι, γιατί σκεφτείτε παιδιά, ένα πρωτότοκο παιδί μεγαλώνει με έτσι το αίσθημα της ευθύνης. Το μεταφέρουν βέβαια.
3: Σας πω εγώ, ως πρωτότοκος.
2: Σας πω εγώ.
1: Έτσι οπότε έχουμε. Α το γενικεύσουμε πρωτότοπο. Τον Κικόρη και γιο. Ναι. Έχουμε εδώ γιο, πρωτότοκο.
3: Ναι, είμαστε καλά.
1: Το Γιώργο.
2: Ναι, εμένα.
1: Εσύ είσαι ένα.
3: Εσύ είναι μόνο μου. Εσύ θεωρείσαι μοναχοπέδι και μπορώ να σου αναλύσω, αν θέλει, όλα τα προτερήματά σου.
1: 50 ευρώ.
0: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώ Λιμιτσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώ Λιμιτσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
0: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε με Νίκο Ζωηδάκη.
7: Σε μια γειτονιά.
6: Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκο Ζωηδάκη με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.
8: Μπράβο, μπράβο.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 33χρονος Γεωργιανός μετά από καταδίωξη. Είχε στην κατοχή του ναρκωτικά. Ηγουμενίτσα. Κατασχέθηκαν στο λιμάνι περισσότερα από 92 κιλά κάναβης. 234 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε Κρήτη και Γάβδο. 9 παραλίες έχασαν τη γαλάζια σημαία σε Χίο και Πάρο έπειτα από ελέγχους που ανέδειξαν ελλείψεις σε βασικές προδιαγραφές του Διεθνούς Προγράμματος. Σεισμός στην Ιαπωνία. Στους 28 ανέβηκε ο αριθμός των θυμάτων. Ποδόσφαιρο. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο ο αγώνας ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για το Europa League και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη για το Conference League.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε και καλώς ήρθατε, καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα. Είναι Πέμπτη, μου λες, η αλήθεια τώρα είναι Πέμπτη. Ναι, είναι Πέμπτη, είναι 30 του μηνός, είναι 6 και 6 και 19. Τα καταφέραμε και σήμερα και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή Σάροξ, συγκρότημα που λέει και η Άλκης της. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι λέει η κίνηση στους δρόμους και ακόμη πιο συγκεκριμένα ο πανέμορφος χάρτης που έχω μπροστά μου. Λοιπόν, έχουμε κίνηση. Ξεκινάω από ψηλά. Και όταν λέω ψηλά, στο περιφερειακό, από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος της Πολύχνης περιφερειακά έχει κίνηση. Στο Φανάρι κατεβαίνω στη Λαγκαδάκη, στο Παύλου Μελά έχει πάρα πολύ κίνηση. Βγαίνοντας από τη Λαγκαδά για την Εγνατία έχει πάρα πολύ κίνηση. Βγαίνοντας από το Μοναστήριο στην Εγνατία έχει κίνηση. Όλοι τη λεωφόρνη θα την πα σημειωτών. Επίσης σημειωτών θα πα και στο Φανάρι της Νικήτης, ερχόμενος όμως από Νικήτη προς Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, όλα ωραία, όλα καλά. Όλα φυρά, υπέροχα, μοναδικά, καταπληκτικά και ανεπανάληπτα. Έχω δύο διαγωνισμούς και έχω την απόλυτη να ερμηνεύει εξαίρεση. Και έχω Χρήστο Δάντη τη φωνάρα. Και έχω Χρήστο Μάστορο. Καπάκι από Χρήστο σε Χρήστο θα σε πάω. Καλώς ήρθατε, είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος, τα λέμε στις 8. Γιουπί!

0: Αλήθεια τώρα, ακούς επιτυχίες και μόνο επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1 με Τάσο Ριζόπουλο. Έρχεται ο πρώτος διαγωνισμός σε λίγο, γι' αυτό θέλω να είστε stand-by, διότι δίνω δώρα, δώρα σήμερα, πολλά δώρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Μιχάλης Καραγκούνης.
4: Τίτλος
3: Σημάδι.

0: με ανεκριβεί.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Μαργαρίτα.
4: Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες επιστρέφουν στη Χαλκιδική για μία και μοναδική βραδιά.
5: Δεν έχω ιδέα.
4: Μαζί τους η Χριστίνα Μίλιου. Ζήσε την απόλυτη live εμπειρία στο Marquise Experience στην Καλλιθέα.
6: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-815565. Μην το χάσεις.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

την Αντώνη μου, δηλαδή θα χαλάσουμε τις καρδιές μας, γιατί σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, σε αγαπάς, μας εκτιμάς. Και είναι η ώρα να κάνω διαγωνισμό. Είναι Πέμπτη και πρέπει να δώσω δωράκλα. Τι να δώσω, τι να δώσω. Να δώσω Λαμούρ Κοσμέτικα ένα πακέτο με τρία υπέροχα προϊόντα. Περιποίηση σώματος, προσώπου και ένα άρωμα δικιάς επιλογής από τη μεγάλη κατηγορία, από τη μεγάλη επιλογή αρωμάτων χύμα από το Λαμούρ Κοσμέτικα από επώνυμες εταιρείες. Παίρνεις το κινητό, γράφεις Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και έφυγε το μήνυμα στο 6982-951-951. Το Λαμούρ Κοσμέτικ το βρίσκεται Μακεδονομάχων 4 κοντά στην πλατεία Ευόσμου. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Στα καλύτερα που έλκονται. Εγώ να ευχηθώ η Ιουλία μου να ζήσετε, να ευτυχίστε. Οδεύουν εις γάμο κοινωνία. Τώρα περισσότερα δεν θα πω. Εγώ πάντως στα έτερων σου είμαι η Ιουλία μου. Πριν από λίγο το ευχήθηκα. Η Ιουλία καλή μου, αυτό που μπορώ να πω. Είναι Σεπτέμβριο, ξεκινάει εδώ στο Έντεν. Καλή πρεμιέρα να τις ευχηθούμε. Δεν ξέρω αν εκείνη την εποχή τα φάμε τα κουφέτα λίγο πριν, λίγο μετά. Εγώ ξεκινάω να ράβομαι. Ακούς Ιουλία? Εντάξει, αυτό.

Θα σου δείξω έναν εδώ, το Ριζόπουλο στο Κοσμοράδιο 95,1. Για τη συνέχεια έρχεται Κωνσταντίνος Χριστοφόρου K1. Παίξε DJ το σκοπό. Να τρελαθώ αυτό τη Σβήση που αγαπώ. Μην ξεχνάς ότι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου έχει άριστες σχέσεις με την Αναβίση. Έχουν κάνει και ντουέτο στο παρελθόν. Αμέ. Μετά σου έρχεται Πέγκιζίνα πουθενά. Και βέβαια εσύ ακούς Κοσμοράδιο 95,1. Όπου έρχονται φοβερές συναυλίες, μοναδικά event. Και έρχεται και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η 90η με τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία. Και music live events με Κοσμοράδιο 95,1. Όπου θα έχουμε τα πάντα όλα. Από Άντζελα Δημητρίου Πανταζή μέχρι Ζουγανέλη. Από Μουζουράκη με όλη του την παρέα εκεί πέρα. Όπου θα γίνει χαμούλης μέχρι Μαραβέγια. Και θα σε πάω μέχρι Ρία Ελληνίδου. Κατάλαβες. Και θα σε πάω από Έλλη Κοκκίνο, Ανδρομάχη και Φέη Θεοχάρη μέχρι Σταβέντο και Μαρσό. Καταλαβαίνεις. Για όλα τα ακούσματα θα είναι φέτος τα Music Live Events στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Χαμός σου λέω. Χαμός. Πάρε τώρα Χριστοφόρο και εγώ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Βρε, μην ανησυχείτε. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο. Και εδώ έχουμε διαγωνισμούς τον ένα μετά τον άλλον. Επιτυχίες τη μία μετά την άλλη. Και αποκλειστικές ειδησούλες. Μίλησαμε για την Ήλια Καλυμάνη που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Δεν θα πω το όνομα από το έτερο νήμιση. Το ευχήθηκα εγώ το ζευγάρι πάντως να ζήσουν να ευτυχίσουν. Και είμαι καλυμμένος, ετοιμάζω και κουστούμι. Για το γάμο. Άμα δεν με καλέσετε, καγώ του κεφαλιού σας. Θα πω τώρα τα ονόματα. Λοιπόν, έτερο νεκάτερο. Πάμε στο διαγωνισμό πέρα από τα αστεία. Ο διαγωνισμός ρολάρει και είναι Λαμούρ Κοσμέτικ και είναι ό,τι γουστάρεις και αγαπάς, ό,τι θέλεις για να περιποιηθείς το πρόσωπο στο σώμα σου και να αρωματιστείς για να μας χομηρίζεις αυτή την εποχή που το καλοκαίρι χρειάζεται και τα μπάνια μας να κάνουμε και τα κοσμητικά μας να βάζουμε και τις κολόνιες μας. Έρχεται λοιπόν το Λαμούρ Κοσμέτικ που τα έχει όλα αυτά και σου κάνει δώρο μία πακετάρα με ένα προϊόν περιποίηση σώματος, με ένα προϊόν περιποίηση προσώπου και ένα άρωμα από τα πάρα πολλά, μεγάλη ποικιλία από χύμα κολόνιες από γνωστές μεγάλες εταιρείες. Πας, διαλέγεις, λες, θέλω αυτή να ρε παιδί μου. Το παίρνεις το μπουκαλάκι σου και φεύγεις. Γιατί το κέρδισες. Πώς το κερδίσεις τώρα? Παίρνεις το κινητό, γράφεις τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951 στο Viper. Άκοπα, αβίαστα και χωρίς να χρεώνεσαι, έτσι. Εγώ θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Το Λαμούρ Κοσμέτικ το βρίσκεις Μακεδονομάχων 4 στην πλατεία Εβός μου. Καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Να ευχηθούμε και περαστικά στο γιο του Σάκη Ρουβέ και της Κάτιας Ζιγούλη που όπως καταλάβατε
3: δεν χωρίζουν αυτοί.
2: Δεν χωρίζουν καθόλου.
4: Όχι, όχι, okay. Πολλές φωτογραφίες, story, βίντεο, όλα.
3: Μήπως το τσεκάρουν να δουν τις δράσεις και μετά.
2: Ναι. Κάντε ίσχυ τις διακοπές σας, δεν χωρίζουν, είναι στην Κρήτη, κάνουν διακοπούλες ωραιότατα. Ο μικρός τραυματίστηκε λέει, λίγο, χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα, πήγανε εκεί στο ΤΕΠ. Τμήμα επιγόντων των περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Okay. Στο φρυδάκι του, ξέρει τώρα, καμιά πτώση, καμιά.
4: Σε λίγο, ναι, κάτι. Μήπως κανένα αθλητικό, αθλητική καλοκαιρινή δραστηριότητα.
2: Μπορεί. Ναι. Πολύ πιθανόν. Όλα αυτά τώρα φαντάζομαι τους ανθρώπους που είδανε στο ΤΕΠ να μπαίνει μέσα ο Σάκης και Κάτια. Και να είναι σε φάση.
4: Να σου πω κάτι. Να μην υπάρχουν εκείνα τα περιοδικά που υπήρχαν παλιά, σοκ τσάου και να λέει ούρλιαζε η Κάτια. Σώστε το παιδί μου.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Ράδιο? Φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην.
8: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γκαρσόν, το λογαριασμό. Κάνει επιτυχία τη μία μετά την άλλη, Κατερίνα Λιόλιο, που θα είναι φέτος με Σάκη Ρουβά. Κοίτα να δεις πώς τα φέρνει η ζωή. Πριν χρόνια ο Σάκης Ρουβάς συνεργαζόταν με την Κατερίνα Λιόλιο, αλλά τότε δεν ήταν η Κατερίνα Λιόλιο, κατάλαβες που είναι τώρα. Τότε στην Πηλεξιού. Άνοιγε πρόγραμμα η Κατερίνα. Τώρα η Κατερίνα θα είναι πρωταγωνίστρια. Είδες. Όταν κάνεις καλές και σωστές επιλογές και κάνεις καλές συνεργασίες όπως έγινε τα τελευταία χρόνια η Κατερίνα Λιόλιο, σιγά σιγά το χτίζεις και γίνεται το κορυφαίο γυναικείο ονόματα και έτσι λοιπόν πρωταγωνίστρια η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς μαζί. Μοιρασμένο το πρόγραμμα, έτσι. Όχι άνοιγε το πρόγραμμα και εγώ πρωταγωνιστώ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Να πούμε για την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, πάμε στις κεντρικές αρτηρίες. Στο περιφερειακό θα ξεκινήσω ψηλά. Έχει αρκετή κίνηση από δυτικά προς ανατολικά. Από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και λίγο πριν το Επταπύργιο θα πηγαίνεις. Λίγο σημείο τόν, πρώτη νεκρή, αν είναι αυτόματο, πατάς αφήνεις. Από την Αντιπέρα όχθη όλα καλά. Στο Φανάρι εκεί κατεβαίνοντας στη Λαγκαδά μπροστά. Στο Παύλου Μελά έχει κίνηση για να δω. Υπάρχει έτσι και έτσι μικρή κινησούλα σε κάποια σημεία στη Λεωφόρο Νίκης. Θέλω να πάω τώρα λίγο Καλλιθέα, όχι το Φανάρι είναι εκεί μια χαρά, και να πάω και λίγο στην Οικίτη να δω εκεί, γιατί μας ακούτε και Χαλκιδική έτσι κι αλλιώς μέσα από την ίδια συχνότητα, το μοναδικό ραδιόφωνο που βγαίνει just στους 95,1 και στη Χαλκιδική. Στην Νικήτη, στο Έλα όμως, φεύγεις από Μαρμαρά και κατεβαίνεις Νικήτη. Στον δρόμο για Μαρμαρά, έτσι. Για να βγεις στην Νικήτη, στο Φανάρι εκεί, για να ξεκινήσεις να έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη. Φύγε, λέει ο Βέρτης. Δεν φεύγεις, μένεις εδώ. Έχω και Ριελληνίδο, εξηγήστε μου, που θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και έχω και Βέρτη, που έρχεται τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβριο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χαμό, σε λέω, χαμό.

0: σου ρε Ανδρομάχη, δώσε πόνο. Και η Ανδρομάχη στα Music Live Events, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στην 20η ετοιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία. Αυτό θα είναι ένα σχήμα έκπληξη. Θα είναι τρεις γυναίκες. Θα είναι Φέη Θεοχάρη, Ανδρομάχη και Έλλη Κοκκίνου. Ωραίο, έτσι. Έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Κάνε υπομονή, σιγά σιγά θα λέμε πολλά για τα Music Live Event μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή λοιπόν ήταν η Ανδρομάχη, όπου ακούω και φήμες που θέλουν Ανδρομάχη να συζητάει και με νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα πω περισσότερα. Μέχρι εκεί το κόβω, γιατί μετά θα με κυνηγάνε. Καταλαβαίνεις, γιατί εγώ τις πηγές μου τις έχω από μέσα. Δεν είναι αυτό μου είπαν, είπε, θα πούνε. Κατάλαβα. Μέσα από τα μαγαζιά. Πιο καρδιά δεν γίνεται, πιο κέντρο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

είπες και Θοδωρής Φέρης. Και να στείλω χαιρετισμού στο Θοδωρή Φέρη, να του πω ένα ευχαριστώ και στο Θοδωρή και στην εταιρεία T-Bank για το υπέροχο θερμό πανέξυπνο το δωράκι που στείλατε σε μένα και στο διευθυντή τον Χρήστο Πολυχρονιάδη εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, που είναι ένα υπέροχο θερμό που γράφει απ' έξω όσο γυρίζει, για να το παίρνουμε όπου κάνεις tour και να ερχόμαστε στα υπέροχα συναυλιακά πάρτι που κάνεις και γίνεται χαμός, να έχουμε το δροσερό νεράκι μας μέσα ή το αναψυκτικούλι μας και να περνάμε τέλεια απολαμβάνοντας το δωρηφέρι και ΥΠΕΣ. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς τώρα στη φίλη μου την Τζέννη από το Μόναχο, που λέει ότι αύριο ξεκινάνε επιτέλους οι διακοπές για τους Έλληνες της Βαυαρίας και εύχονται σε όλους τους που κατεβαίνουν στην Ελλάδα από τη Γερμανία με το αυτοκίνητο να φτάσουν ασφάλεια και με παρέα το Κοσμοράδιο 95,1 και να περάσουν υπέροχα στις παραλίες της Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα που αποφασίσουν και να πάνε διακοπές. Παρέα με Τάσο Ριζόπουλο. Φιλιά λοιπόν στην Τζέννη, τη φίλη μου από Μόναχο, και καλές διακοπές. Πάμε τώρα να πάρουμε τα κύματα, να πάρουμε τη θάλασσα, να βγούμε στο Αιγαίο. Παρέα με τη φίλη μου την Άννα. Έλα, Άννα.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω,

Δύσκολη νύχτα και πάλι, Νίκο. Νίκος Μακρόπουλος. Οι νύχτες είναι δύσκολες. Αν δεν ακούς Κοσμοράδιο 95,1, αν ακούς Κοσμοράδιο 95,1, είναι όλα τέλεια. Και αυτό βέβαια είναι δικιά σου απόφαση. Είπα απόφασή σου. Είναι δικιά σου η απόφαση. Έρχεται ο Δήμος Αναστασιάδης. Τι χαμό έκανε το αγόρι μου το καλό, αυτό που το λατρεύω. Ο Δήμος Αναστασιάδης χθες στο Κάβο, παιδιά. Τόσος κόσμος. Δεν μπορούσες να περάσεις. Πάντα βέβαια με χορηγία. Εμείς πάμε μαζί με το Δήμο. Αγαπάμε Δήμο Αναστασιάδη και όλη την ομάδα. Φιλιά και στο Μάριο, το λατρεμένο τον Ποδάτο. Αγαπώ. Λοιπόν, κάνανε χαμό τα παιδιά. Συνεχίζουν και βέβαια είπαμε ότι φέτος το χειμώνα ο Δήμος θα είναι με την Πάολα στην Αθήνα. Ωραίο σχήμα. Α, εγώ την αλήθεια την πω. Και στεναχωριέμαι που δεν ξεκινάει από εδώ ο Δήμος, γιατί πότε ξεκινούσα με παρεούλα. Α, καλώς την Άννα. Τι κάνεις, καλώς ήρθες. Αύριο στην Αμουλιανή μαζί θα είμαστε. Τι θα ζήσουμε αύριο στην Αμουλιανή, εγώ και Άννα Κεφαλά. Άστο, άστο. Πάμε λοιπόν όμως τώρα για Δήμο Αναστασιάδη.

Ο χάρτης, θα τα στο δώρο εδώ. Αύριο ο χάρτης θα δείχνει να μου λιάνει έτσι. Λοιπόν, γιατί θα είμαι εγώ και Άννα και θα κάνουμε παγκόσμιο τουρνέ. Θα σαρώσουμε. Λοιπόν, καλά να περάσετε κι εσείς όπου και αν πάτε. Θα μου πεις γιατί από τώρα μας το λες. Ναι, γιατί εμείς από αύριο το βράδυ. Βέβαια, θα σας το ευχηθώ και αύριο. Οπότε αύριο 6 ώρα ντάν να είστε εδώ, κόσμο συντονισμένοι και όχι αποσυντονισμένοι. Δεν θέλω να εισμονείτε, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα safe μου keys. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει μια σχέση να αντέχει στον χρόνο?
2: Τι μας λένε, Σοφία?
3: Ο σεβασμός και ο θαυμασμός, λέει η Λίνα.
4: Πάρα πολύ σωστά και τα δύο. Θαυμασμός, μεγάλο, μεγάλο ρόλο.
3: Το καλό φαΐ, λέει ο Γιάννης.
1: Άρε φίλε.
4: Σαν να το θέλεις λίγο έτοιμο πάντα, Γιάννη. Έχω μια υποψία.
3: Τα ερευνητικά χάπια, λέει ο Δημήτρης. Ενώ η Ελένη βρίσκει άλλη λύση, λέει το να ζείτε χώρια.
1: Ακόμα καλύτερα.
4: Παίζει και αυτό. Εντάξει, αλλά βρίσκεσαι.
1: Πού και πού.
5: Όσο να πεις, πρέπει κάποια στιγμή.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου, στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production. Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
8: Μαργαρίτα.
9: Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας και η Μέλη επιστρέφουν στη Χαλκιδική για μία και μοναδική βραδιά.
8: Δεν έχω ιδέα.
9: Μαζί τους η Χριστίνα Μίλιου. Ζήσε την απόλυτη live εμπειρία στο Marquise Experience στην Καλυθέα.
8: Γιατί έχω μια καρδιά.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 81 55 65. Μην το χάσεις.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

και τι να θέλω εγώ με σένα. Πολλά, πολλά θέλω και απόψε. Αυτό το βράδυ της Πέμπτης στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα συνεχίσουμε να τα λέμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Ως τις 10 θα είμαστε άνω μεταξύ μας, να δούμε και τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δύσκολα τα πράγματα στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος του Παπαγεωργίου. Όχι, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, με συγχωρείτε, στο ύψος του Παπαγεωργίου θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Ενώ θέλει επίσης πρόσοχη στην μέσα τώρα στην πόλη, στην Εθνική Αντιστάσεως, στο ρεύμα προς το κέντρο μετά την διασταύρωση στον Φοίνικα. Τώρα πάμε ακόμη πιο κεντρικά. Μικροκαθυστερήσεις γύρω από την Αγία Σοφίας, κυρίως στα Φανάρια, καθώς και στην διασταύρωση εκεί στα Φανάρια του Λευκού Πύργου και γύρω από τη Χάνθ. Τώρα πιο δυτικά είμαστε OK, στα ανατολικά επίσης μια χαρά. Ενώ βλέπω και στη Μουδενιά τα πράγματα εξελίσσονται πολύ ομαλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουμε με Αναστασία, για την οποία θα παιχτεί και φανταστικός διαγωνισμός. Οπότε μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες πάντα στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1.

0: Άγγελοι μες στην πόλη και Στέλιος Ρόκος, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι εδώ στο κέντρο της πόλης. Έχει αφόρητη ζέστη, αλλά όταν χτυπάει αυτό το αεράκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Περπατούσα πριν στην παραλία και το διαπίστωσα και νομίζω θα την κάνω και μια βόλτα έτσι στην παραλία μετά την εκπομπή. Το έχουμε ανάγκη, ρε παιδιά. Είναι αυτό στη Θεσσαλονίκη. Κάνεις μια βόλτα εδώ κάτω και σου φεύγουν όλα σε εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι άργησα να το καταλάβω, άργησα να το διαπιστώσω. Εντάξει, δεν είναι βέβαια και πολύ αργά μετά από τόσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Θα εμείς 26 χρόνια ζούμε εδώ πέρα. Τώρα το ανακαλύψαμε. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Στα επόμενα 26 θα ανακαλύψουμε και κάτι άλλο. Για πείτε, εσείς που βρίσκεστε, που σας πετυχαίνω. Στο Viber φυσικά επικοινωνούμε μαζί. 6982-951-951. Εκεί αφιερώσεις μηνύματα και αγάπη και όλα τα ωραία. Και πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Καλοκαιράκι.
1: Ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
5: Προπόληση ticketservices.gr.

λόγια και απλά, Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς φύγαμε με λίγα λόγια. Και γιατί τα ξέρεις τώρα, όταν μιλάει μουσική, τα λόγια είναι περιτά, αλλά γι' αυτό εμείς θα τα πούμε στα γρήγορα. Έναν σούπερ διαγωνισμό για να διεκδικήσετε. Τι να διεκδικήσετε? Διπλές προσκλήσεις φυσικά για τη μεγάλη συναυλία της Αναστασίας στα πλαίσια του Spasta Tours στη Μεγάλη Παναγία στη Χαλκιδική, που ξεκινάει στις 10.30. Εσείς φυσικά στέλνετε τις συμμετοχές σας στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και όποιο τραγούδι αγαπάτε και θέλετε να ακούσετε live από την Αναστασία. Να υπενθυμίσω ότι η συναυλία είναι μία του μηνός, οπότε καταλαβαίνετε έχει να γίνει χαμούλης. Στέλνετε τις συμμετοχές σας στο Viber, μπαίνετε έτσι αυτόματα στην κλήρωση και καλή σας τύχη. Και αμέσως τώρα και Κατερίνα Λιόλιου και Πετρός Ιακωβίδης και όλα τα ωραία πάντα στους 95 και 1.

Πολύ χορευτικό το βράδυ μας. Πάντως στο Κοσμοράδιο 95,1 Λένα Ζευγάρα. Εντάξει, ήταν απολαυστική. Φυσικά ακολουθεί ένα ακόμη πιο απολαυστικό τραγούδι, το οποίο θα το ακούσουμε εμείς παρέα. Και μάλιστα, όποτε μπαίνει αυτό το intro του επόμενου τραγουδιού, γίνεται ένας χαμός όπου και αν παίζει αυτό το τραγούδι. Και όταν λέω όπου, εννοώ και εκτός ελληνικών συνόρων. Δηλαδή, ειδικότερα εκτός ελληνικών συνόρων, επικρατεί μια αδιανόητη φρενίτιδα όταν μπαίνει intro από το είσαι, αν είσαι ένα αστέρι του Νίκου Βέρτη. Οπότε καταλαβαίνετε, εμείς εδώ αγαπάμε πολύ. Θα συνεχίσουμε ερωτικά αυτό το βράδυ της Πέμπτης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr τα λέμε παρέα. Εννοείται, μας ακούτε παντού και πάντα. Να πούμε για αυτό το τραγούδι στη μουσική Κυριάκος Παπαδόπουλος και στους στίχους Γιώργος Τσοπάνης. Φυσικά Νίκος Βέρτης αμέσως τώρα στους 95,1.

0: Εδώ είναι τα μόνο σωστά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Το έχετε μάθει για αυτό το σχήμα. Το νέο, το καινούριο που θα γίνει χαμός και για πρώτη φορά στην ύπαρξη δύο γυναικών on stage. Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ που ετοιμάζονται πυρετοδός για τις κοινές τους εμφανίσεις στο Nox στην Αθήνα. Και μάλιστα έχει γίνει και η φωτογράφηση. Εντάξει, έχει γίνει χαμός. 7 ώρες φωτογράφηση. Τι φωτογραφίζανε, ρε παιδιά, τόσο καιρό, δηλαδή τόσες ώρες. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάμε για υπερπαραγωγή, όχι αστεία. Δεν ξέρω τώρα τι θα συμβεί. Πάντως, νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σχήμα μέσα σε όλα αυτά που έρχονται τη χειμερινή σεζόν. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε με περισσότερη μουσική, πολύ τραγούδι που αγαπάμε και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τελικά πρέπει να βγαίνεις με την πρωτότοκη κόρη μιας οικογένειας.
3: Έτσι λένε, ρε φίλε. Είναι εκεί, λέει, που θα σταθεί, λέει, μπροστά όταν οι όλοι κάνουν πίσω. Θα λύσει προβλήματα. Θα σε βοηθήσει, λέει, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
2: Θα βάλουν πλάτη. Ναι, γιατί σκεφτείτε, παιδιά, ένα πρωτότοκο παιδί μεγαλώνει με έτσι το αίσθημα της ευθύνης. Το μεταφέρουν, βέβαια.
4: Σας πω εγώ, ως πρωτότοκος παιδί.
3: Σας πω εγώ. Σας πω εγώ.
2: Έτσι, οπότε έχουμε. Α, το γενικεύσουμε. Πρωτότοκο. Και κόρη και γιο. Ναι. Έχουμε εδώ γιο, πρωτότοκο. Το Γιώργο.
3: Ναι, εμένα.
2: Εσύ είσαι ένα.
4: Εσύ
2: δεν...
4: μόνο μου
2: δεν είναι.
4: Εσύ θεωρείσαι μοναχοπέδι και μπορώ να σου αναλύσω, αν θέλει, όλα τα προτερήματά σου.
2: 50 ευρώ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Μαργαρίτα. Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες επιστρέφουν στη Χαλκιδική για μία και μοναδική βραδιά.
6: Δεν έχω ιδέα.
5: Μαζί τους η Χριστίνα Μίλιου. Ζήσε την απόλυτη live εμπειρία στο Marquise Experience στην Καλλιθέα.
6: Γιατί έχω μια καρδιά.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-815565. Μην το χάσεις.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Radio.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δικό μας σαφάρι συνεχίζεται και αυτό το σαφάρι της καθημερινότητας πια είναι ανυπόφορο με τους 40 βαθμούς. Εντάξει, 40 υπερβόλη. Αλλά καταλάβατε, λίγο με αυτή τη ζέστη, αυτή την άπνοια δεν μπορώ, ώρες κάτι παθαίνω. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 ανάμεταξύ μας. Πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης, που κυκλοφορείτε. Βλέπω στον περιφερειακό παραμένει το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Χαλκιδική, στο ύψος του Παπαγεωργίου. Οπότε προσοχή σε εκείνο το σημείο. Στη Μουδανιών είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν συναντάτε προβλήματα, το ίδιο και στους δρόμους της Χαλκιδικής, πρώτο, δεύτερο και τρίτο πόδι. Ενώ τώρα πάμε εσωτερικά στην πόλη, στο κέντρο μέσα. Χαλαρά τα πράγματα, δεν συναντάμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Εθνική Αμήνης κατεβαίνοντας πάνω από την Εγνατία και ανεβαίνοντας την 3η Σεπτεμβρίου. Παρ' όλα αυτά, στα ανατολικά πάμε τώρα πιο πέρα, τίποτα το ανησυχητικό, ενώ και στα δυτικά είμαστε εξαιρετικά. Συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Light για ένα σούπερ ηλιοβασίλεμα που ποτέ δεν είναι αρκετό. Οπότε φύγαμε αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ευτυχώς δεν είναι Δευτέρα, πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο και απολαμβάνουμε και Αντώνη Ρέμο πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Θα περάσουμε τώρα και στο κεφάλαιο όμως Δόμνα Μιχαηλίδου, έτσι. Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία γύρισε και μας δήλωσε ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή που έχουν οδηγήσει στην αποδόμηση της ελληνικής οικογένειας μας το λένε πλέον ξεκάθαρο ότι ξέρετε δεν υπάρχει μέλλον. Λες και ευθύνεται κάποιος άλλος πέρα από όσους βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων για το γεγονός ότι η πραγματικότητα δεν είναι βιώσιμη και έτσι αλλάζουν και τα κοινωνικά μοτίβο. Και αφού δεν υπάρχει μελλοντικά ρε παιδιά ελληνική οικογένεια, γιατί υπάρχει αυτό το Υπουργείο, να μας πει κάποιος σοβαρά. Το να τοποθετήσει για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα και το να πλασάρεις, να το πλασάρεις και καλυμμένο από τον μανδύα της διαφορετικότητας που φαινομενικά στηρίζεις, δεν σε κάνει ανοιχτό μυαλό, σε βγάζει εκτός πραγματικότητας. Δεν ευθύνεται η διαφορετικότητα για το ότι άλλαξε η ελληνική οικογένεια και τα δεδομένα της. Φταίνε όλες αυτές οι καταστάσεις που μας κάνουν και ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε και μας πνίγουν κάπως εδώ σε αυτή τη χώρα. Αυτά είχα εγώ να δηλώσω. Πάμε και εμείς τώρα να συνεχίσουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, πάντα στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συμφωνία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
3: Ποσίδι, έτοιμη. Reunited. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
4: Το απόλυτο 90's Show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
3: Reunite 90's, Turn Up the Summer.
4: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
6: Καλλιτέχνης
7: Μιχάλης Καραγκούνης.
6: Τίτλος
7: Σημάδι.

Χαμένα όλα αυτά τα δάκρυα πήγανε και τη Γαρμπή. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα μέχρι τις 10. Έχουμε διαγωνισμό εκπληκτικό έτσι για απόψε. Να υπενθυμίσω για τη μεγάλη συναυλία της Αναστασίας, μία του μήνα, στη Μεγάλη Παναγία της Χαλκιδικής. Έρχεται να κάνει χαμό αυτό το κορίτσι, δεν μπορώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αναστασία. Έκανε και εδώ το χαμό της στην πλατεία Αριστοτέλους, εννοείται, το θυμάστε. Splash Festival με Κοσμοράδιο 95,1, δεν το συζητάμε. Οπότε στέλνετε τις συμμετοχές σας για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Φυσικά στο Viber 6982951951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και όποιο τραγούδι αγαπάτε να ακούσετε από Αναστασία. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία στη Μεγάλη Παναγία της Χαλκιδικής. Νίκος Απερίζει για τη συνέχεια. Και χθες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Τι καλά, αμέσως τώρα στους 95 και 1.

Ζέστη, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Και φύγαμε για διακοπές, γιατί έχει ανοίξει το φοιτητικό κάμπινγκ στο Ποσίδι, όπου ένας φοιτητής μπορεί να μείνει με 15 ευρώ για όλο το καλοκαίρι. Και το καλύτερο είναι ότι πραγματοποιούνται και 40 events μέσα σε 70 ημέρες. Θεματικά πάρτι, καραόκια, τουρνουά, beach volley και πολλά πολλά ακόμη που σίγουρα θα σε κάνουν να περάσεις φανταστικά και να δημιουργήσεις υπέροχες στιγμές με την παρέα την ωραία. Να πούμε ότι όλοι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι φυσικά και για περισσότερα μπορείτε να κάνετε και ένα και μόνο κλικ στο bluebanana.gr. Αυτά τα ωραία. Φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη. Αμέσως τώρα στο ραδιόφωνο που αγαπάτε, πάντα Κοσμοράδιο 95,1.

0: Απολαυστική Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε για το κλείσιμό μας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ήταν αυτή η Πανσέληνος που χθες ήταν ακόμη πιο απολαυστική. Το είδαμε το φεγγαράκι, αυτό είναι αλήθεια. Και ήταν, είναι τόσο εντυπωσιακές αυτές τις στιγμές που λες, όταν μιλάει η φύση τελικά και όλοι αυτοί οι νόμοι του σύμπαντος, εκεί κάπως καταλαβαίνεις ότι είμαστε πολύ, πολύ μικρές σταγόνες στον ωκεανό. Όπως και να έχει, εμείς τα λέγαμε πάρα πολύ όμορφα. Ένα δύο ώρα που περάσαμε ζάχαρη, πάντα στους 95,1 τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Η Δήμητρα Σιβρή ακολουθεί με πολύ ωραία διάθεση και ένα super outfit και απόψε. 10 με 12 θα είναι η παρέα σας. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Να ευχηθούμε και περαστικά στο γιο του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζιγούλη που όπως καταλάβατε
3: δεν χωρίζουν αυτοί.
2: Δεν χωρίζουν καθόλου.
4: Okay. Ανεβάσαν πολλές φωτογραφίες, story, βίντεο, όλα.
3: Μήπως το τσεκάρουν να δουν τις δράσεις και μετά.
2: Ναι. Κάντε ίσχυ τις διακοπές σας, δεν χωρίζουν, είναι στην Κρήτη, κάνουν διακοπούλες ωραιότατα. Ο μικρός τραυματίστηκε λέει, λίγο, χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα, πήγανε εκεί στο ΤΕΠ. Τμήμα επιγόντων των περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Okay. Στο φρυδάκι του, ξέρει τώρα, καμιά πτώση, καμιά.
4: Λίγο, ναι, κάτι. Μήπως κανένα αθλητικό, αθλητική καλοκαιρινή δραστηριότητα.
2: Μπορεί. Ναι. Πολύ πιθανόν. Όλα αυτά τώρα φαντάζομαι τους ανθρώπους που είδανε στο ΤΕΠ να μπαίνει μέσα ο Σάκης και Κάτια. Και να είναι σε φάση.
4: Να σου πω κάτι. Να μην υπάρχουν εκείνα τα περιοδικά που υπήρχαν παλιά, σοκ τσάου και να λέει ούρλιαζε η Κάτια. Σώστε το παιδί μου.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορουβακόκκινο.
6: Παρακαλώ.
7: Γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ναι.
7: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλη μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
9: Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες επιστρέφουν στη Χαλκιδική για μία και μοναδική βραδιά. Δεν έχω ιδέα. Μαζί τους η Χριστίνα Μίλιου. Ζήσε την απόλυτη live εμπειρία στο Marquis Experience στην Καλλιθέα. Γιατί έχω μια μοναχική καρδιά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 81 55 65. Μην το χάσεις.
1: Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
10: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Λογαριασμός και Κατερίνα Γιώγιου, έτσι. Δυνατό ξεκίνημα. Πεμπτόβραδο θα μου πείτε, οπότε καταλαβαίνετε. Πεμπτόβραδογάρ, πρέπει να ξεκινήσουμε με λογαριασμό. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στη συνέχεια. Έρχεται Νίκος Βέρτη, δεν με αγαπάς. Αυτό έχω να σας πω μόνο. Είμαστε σε κέφια. Και ενώ τη Φαγιανάκη ταξίδεψέ με και Κατερίνα με χημεία και Αμπών με καντάδα και θα δωρείς φέρεις. Καλά, τι να λέμε τώρα. Προγραμματάρα και σήμερα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξέρετε, αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, αν δεν επενέψεις το σπίτι σου, αυτό θέλω να πω, θα πέσει την όσο πλακώσει. Αλλά ξέρετε εσείς τώρα, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί, γιατί και αυτό το πεμπτόβραδο είμαστε μαζί μεσημβρί, αλλά είμαστε και μαζί με λίγη κίνηση. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι και λογικό. Έχουμε και αρκετούς τουρίστες στην πόλη που δεν ξέρουν και πολύ να οδηγούν ενώ τους δρόμους οι άνθρωποι, οπότε είναι λίγο στα χαμένα. Υπομονή, τι να κάνουμε. Υπομονή και στην Εγνατία προς τις δύο κατευθύνσεις και στην Τσιμισκή, έτσι με Εθνική Αμήνη, Αγγελάκη, τα στενά του κέντρου, Λεωφόρο Νίκη στα γνωστά σημεία με Εθνική Αμήνη. Είμαστε στον περιφερειακό πολύ καλά, το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε καθυστερήσει βέβαια και στα Κωνσταντινοπολιτικά γιατί παίζει και ο ΠΑΟΚ, θα τα πούμε και αυτά. Στους υπόλοιπους δρόμους είμαστε ωραία. Επίσης δυτικά δεν βλέπω καθυστερήσεις σε κανένα σημείο. Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Βέρτη δυνατά στους 9, 5 και 1.

0: είπες και τι δεν είπες. Θα δωρισφέρεις, παίζει δυνατά. Όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαζί με Σιβρή Πεμπτόβραδο. Ιδιαίτερο διαφορετικό, θα σας πω τι γίνεται, παιδιά. Και με τον ΠΑΟΚ, γιατί ενδιαφέρεστε. Οπότε θέλω έτσι να είμαστε. Έχουμε ξεκινήσει τα αθλητικά, καταλαβαίνετε. Οπότε θέλω να είμαστε κι εμείς ενημερωμένοι. 2-0 λοιπόν, παιδιά, η ΠΑΟΚ. Εντάξει, πολύ χαρούμενοι, νομίζω, έτσι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ τη Θεσσαλονίκη μας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τώρα εγώ έχω και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό νοστιμότατο, γιατί θέλετε και να φάτε, μιας και είστε τώρα χαρούμενοι. Από Pizza Fan φυσικά έρχονται τα καλύτερα. Μένεις εδώ συντονισμένος. Θα σου πω πώς μπορείς να διεκδικήσεις αυτό το υπέροχο δώρο σε πολύ λίγο. Έρχεται και Πεγκιζίνα, έρχεται και Πανοσκιάμος. Όλα αυτά παρέα μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

τραγούδι. Ρομαντικά και σήμερα το βράδυ. Πάντα δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Πέμπτο βράδυ μαζί με Σιβρή. Υποσχέθηκα διαγωνισμό νόστιμότατο. Οπότε ευθύ αμέσω παίρνει κινητό στο χέρι. Πληκτρολογεί στο Viber 6982-951-951 και το όνομα τεπώνυμό σου. Γιατί έτσι μπορεί να διεκδικήσει δύο πίτσε 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια για έναν τυχερό, για έναν νικητή που όμω θα το απολαύσει με την παρέα, με του φίλου. Καλά, μπορεί να το απολαύσει και μόνο τον θέλει. Δεν το συζητώ. Αλλά αν ψάχνεις μια εντελώς νέα γεύση, η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις. Και έρχεται και τέλειο match με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο, μία Green Lemon Lime 330ml για την απόλυτη Lime εμπειρία. Εσύ μου στέλνεις τη λέξη πίτσα, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά αποστολή στο Viber 6982-951-951 και αν ξέρεις πολλούς που κάνουν τέτοιες δωράρες από Pizza Fan, όχι να μου το πεις. Να μου το πεις και καλή επιτυχία.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενο.

0: καρδιά.
1: Με λίγα λόγια, αλλά πολύ μουσική και τα δικά σας μηνύματα. Γιατί προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε πάντοτε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Ο μαγικός λοιπόν αριθμός που μας φέρνει κάθε βράδυ τόσο κοντά είναι ο αριθμός του Viber του Κοσμοράδιο 6982-951-951. Συνεχίζει και ο διαγωνισμός για πίτσα φαν. Οπότε μου στέλνεις πίτσα ονοματεπώνυμο και αποστολή στον μαγικό αριθμό, όπως είπα και λίγο νωρίτερα. Επαναλαμβάνω, 6982-951-951. Θέλω να σας μοιραστώ έτσι, να μοιραστώ μαζί σας μάλλον αυτή την εμπειρία να βρίσκεις ξανά με αφορμή κάτι οικογενειακό τα ξαδέρφια σου, που όταν ήσουν μικρός έπεσες πολύ μαζί τους, ιδίως τα καλοκαίρια, και ξέρεις, μεγαλώνοντας χάνεται λίγο αυτό δυστυχώς, αλλά είναι ωραίο όταν επανευρίσκεσαι, όπως εγώ σήμερα έτσι βρέθηκα ξανά με την οικογένεια και σκέφτεσαι πραγματικά όλα τα παιδικά χρόνια. Και τώρα θυμήθηκα την ξαδέρφη μου τη Μαρία, που τη στέλνω και όλη την αγάπη, που μου έλεγε ότι προσπάθησα να σου στείλω μήνυμα και ήθελα να μπω στο Viber και στο Instagram. Στο Viber καλύτερα, 6982-951-951, αλλά βλέπετε και τα social του Κοσμοράδιο φυσικά και το Instagram, γιατί και εκεί παίζουν πολλά, πολλοί διαγωνισμοί και φυσικά τα καλύτερα μαζί. Στους 951, μαζί με Σιβρή.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γύρισε ξανά για Θεσσαλονίκη Αθήνα. Παιδιά, εντάξει, να σας πω την αλήθεια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι αυτό το τραγούδι έχει πάρα πολλά χρόνια. Το ακούμε, το αγαπάμε και η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε πως μπορεί και χθες, ας πούμε, να βγήκε και είναι ακόμη τόσο επίκαιρο. Γιατί αυτό το Θεσσαλονίκη-Αθήνα το έκανα και πρόσφατα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι η αλήθεια. Αλλά φαίνεται έτσι ότι είναι μακρινό, ότι είναι διαφορετικό. Και κάθε φορά που μπαίνεις στη Θεσσαλονίκη, εμείς Θεσσαλονικείς, νιώθεις, παιδάκι μου, πατρίδα. Κάπως έτσι εγώ τα βλέπω τα πράγματα. Πού είστε, τι κάνετε, συνεχίζουμε να είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, με διαγωνισμό που τρέχει. Και τώρα φυσικά για όλους τους φοιτητές που μπορεί έτσι να τους λείπει λίγο και η πατρίδα, από την άλλη μια χαρά περνάνε. Γιατί αν είσαι φοιτητής του Αριστοτελείου και δεν έχεις πάει ποσίδι το καλοκαίρι, δεν ξέρεις τι χάνεις. Κάτι κάνεις λάθος. Σας τα πω όλα στη συνέχεια. Στο δεύτερο 60 λεπτό έρχομαι παρέα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και διαγωνισμό που τρέχει για Pizza Fan, έτσι, στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει μια σχέση να αντέχει στον χρόνο?
2: Τι μας λένε, Σοφία?
3: Ο σεβασμός και ο θαυμασμός, λέει η Λίνα.
2: Πάρα πολύ σωστά και τα δύο. Θαυμασμός, μεγάλο, μεγάλο ρόλο.
3: Το καλό φαΐ, λέει ο Γιάννης.
1: Άρε φίλε.
2: Σαν να το θέλει λίγο έτοιμο πάντα, Γιάννη.
1: Ναι,
2: έχω
1: ναι.
2: μια υποψία.
3: Τα ερημιστικά χάπια, λέει ο Δημήτρης. Ενώ η Ελένη βρίσκει άλλη λύση, λέει το να ζείτε χώρια.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Παίζει και αυτό. Εντάξει, αλλά βρίσκεσαι.
1: Πού και πού.
4: Όσο να πεις, ναι, πρέπει ναι. κάποια στιγμή.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: γκρι.
1: Εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου, λίγα λεπτάκια μετά τις 11:03 συγκεκριμένα και μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Μαζί με Σιβρή σε αυτό το πεμπτόβραδο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει έτσι ιδιαίτερο φεγγάρι, αυτό το φεγγαρόφωτο που μας αρέσει τόσο πολύ. Έχουμε ανεβάσει και τις ωραίες φωτογραφίες στα social. Κοσμοράδιο κάτω από 9, 5 και 1. Μας ακολουθείτε και εκεί και πάμε να κάνουμε και τη γνωστή πλην απαραίτητη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Φίλοι οδηγοί, αυτό είναι για σας. Ακολουθεί Δημήτρης Κόκοτας. Στόχο πει, έτσι σας το λέω λίγο νωρίτερα για να φτιάξω διάθεση και κλίμα. Γιατί τα πράγματα είναι καλύτερα και στους δρόμους της πόλης. Λιγότερες καθυστερήσεις στο κέντρο μας, στην Εγνατία κάποια εμπόδια. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Λογικό γιατί τελείωσε και ο αγώνας του ΠΑΟΚ Νικηφόρο. Οπότε καταλαβαίνετε, στον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά. Δυτικότερα δεν βλέπω καθυστερήσεις. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση στους 9, 5 και 1.

παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή? Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για το Ποσίδι, γιατί εντάξει, είναι από τα αγαπημένα μέρη και ιδιαίτερος αν είσαι και φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δεν πηγαίνεις Ποσίδι το καλοκαίρι, κάτι κάνεις λάθος, παιδιά. Καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι οι φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μένουν στο κάμπινγκ του Απιθύτα και ζουν 40 επικά events σε 70 ημέρες, καραόκε, τουρνουά, beach volley, ακραία θεματικά πάρτι. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι και για περισσότερα μπαίνει στο bluebanana.gr. Έχω ζήσει και εγώ αυτή την εμπειρία τη φοιτητική. Τα κατάφερα, να ξέρετε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αξίζει, ακόμη και αν δεν είσαι του κάμπινγκ, εκεί στο Ποσίδι πρέπει να πας αν είσαι φοιτητής. Γιατί πραγματικά περνάς καταπληκτικά. Εννοείται ότι έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης, Έλληνα Παπαρίζου που ζητάτε πάρα πολύ, αλλά και Χρήστος Μάστορας μαζί με Σιβρή στους 9:51.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
6: Μιχάλης Καραγκούνης.
4: Τίτλος
6: Σημάδι.

0: κρυμμένη κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Μαργαρίτα.
4: Το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Χρήστος Μάστορας και οι Μέλισσες επιστρέφουν στη Χαλκιδική για μία και μοναδική βραδιά.
5: Δεν έχω ιδέα.
4: Μαζί τους η Χριστίνα Μίλιου. Ζήσε την απόλυτη live εμπειρία στο Marquise Experience στην Καλλιθέα.
5: Γιατί έχω μια.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 815565. Μην το χάσεις.

Σάββατο και Γιώργος Μαζονάκης. Όσο ζω, μαζό. Ξέρετε, το αφιερώνουμε στη Ραφαελία Ντοντογλού. Την απολαμβάνετε καθημερινά 12 με 2 πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί αγαπάει πολύ Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν 30 του Ιούλη, που δεν είναι Σάββατο, είναι Πέμπτη, είναι και η Παγκόσμια Μέρα Φιλίας. Οπότε εγώ θέλω να το αφιερώσω εκτός από τους πολύ αγαπημένους μου και γλυκούς μου φίλους φυσικά, αλλά και σε όλους εσάς τα φιλαράκια μου κάθε βράδυ, γιατί πραγματικά νομίζω ότι έτσι σας νιώθω τόσο κοντά μου όπως και εσείς. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα εξάλλου της πόλης και όχι μόνο. Να στείλω πολλές καλησπέρες στο Δημήτρη που τώρα γύρισε, λέει, από θεατρική παράσταση και έχει συντονιστεί. Πολλά φιλιά και στον Αποστόλη. Καλησπέρα και στο Σταύρο, έτσι λέει, στην όμορφη παρέα. Γεια σου, αγαπημένε Δημήτρη από την Βρέμη. Καλά, τι ωραίο, έτσι, τι ωραία φωτογραφία, τι ωραίο φεγγάρι μου έχει στείλει. Φιλιά πολλά και στην Ματούλα, στον Θωμά που είναι πάντα κοσμοσυντονισμένος από τη Γερμανία και θέλει να απολαύσει πίτσα. Φιλάκια πολλά και στον Γιάννη, την Βασιλική, την Φρόσο, τη Θάγια και τη Μαρίνα. Πολλοί είστε συντονισμένοι, αλήθεια λέω, όπως και η Έλληνα Παπαρή.

Κοσμοράδιο 95,1.

Και εις ανώτερα στο Κοσμοράδιο 95,1 με Γιώργο Κακοσέο. Και η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά σκέφτεσαι πραγματικά πώς μπορούν τα πράγματα να πάρουν μια άλλη τροπή και να γίνουν χειρότερα από εκεί που λέγαμε εκεί ανώτερα. Θα μιλήσω φυσικά για τη βαθιά θλίψη που υπάρχει στο Ρέθυμνο αλλά και σε όλη τη χώρα. Γιατί έφυγαν από τη ζωή δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του τεράστιου πύρινου μετόπου στην Κρία Βρύση στην Κρήτη. Έχασαν τον προσανατολισμό τους, παγιδεύτηκαν στις φλόγες με αποτέλεσμα έτσι να χάσουν τη ζωή τους και φυσικά καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια η θλίψη. Ήταν πάνω στο καθήκον ότι κάθε χρόνο μιλάμε για τις φωτιές και για όλο αυτό που συμβαίνει και ευχόμαστε να μην υπάρχουν αυτά τα γεγονότα και όμως βλέπετε ότι συνέχεια συμβαίνουν και θα πρέπει τουλάχιστον το λιγότερο που θα κάνουμε είναι να τα προλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συλληπιθούμε μαζί με τις οικογένειες και φυσικά όλη η χώρα στέκεται εκεί πέρα. Μιας και έχει και ωραίο φεγγάρι σήμερα γιατί η μουσική πάντα βοηθάει και απαλύνει. Πάμε να απολαύσουμε ένα τάσα στους 9, 5 και 1.

τραγούδι. Είναι και αυτό, σταμάτα. Κάπως έτσι λοιπόν και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω και για την εβδομάδα μας, αλλά και για το απόψινο το βράδυ, πεμπτόβραδο παρέα, με πολύ ωραίο φεγγαρόφωτο, όπως έτσι έλεγα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, και εδώ από το στούντιο της Τσιμισκή του Κοσμοράδιο 95,1 που είμαστε ζωντανά. Ξέρετε ότι στον έκτο φαίνεται πραγματικά τρομερά. Είναι από τα αγαπημένα μου σημεία. Εννοείται ότι εμείς ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι την Δευτέρα, πάλι στις 10 στο ραντεβού μας, εδώ το βραδινό στα βράδια μας, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Αλλά εσείς θα ξυπνήσετε τι ωραία Παρασκευή στις 6 το πρωί με Μαρία Παζαρούλα. Προσπαθούμε να κανονίσουμε ένα μπάνιο. Θα τα καταφέρουμε το επιστήμη, παιδιά, να ξέρετε, γιατί είναι και Παγκόσμια Μέρα Φιλίας, όπως είπαμε σήμερα, έτσι. Και στις 8 ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος είναι εδώ μαζί με Μιχάλη Καραγκούνη, αύριο καλεσμένο στο στούντιο, το τραγούδι της εβδομάδας στο σημάδι. Οπότε θα γίνει χαμός, κόσμο συντονιστείτε. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα, και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τελικά πρέπει να βγαίνεις με την πρωτότοκη κόρη μιας οικογένειας.
2: Έτσι λένε ρε φίλε. Είναι εκεί λέει που θα σταθεί λέει μπροστά όταν οι όλοι κάνουν πίσω. Θα λύσει προβλήματα. Θα σε βοηθήσει λέει να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
1: Θα βάλουν πλάτη. Ναι, γιατί σκεφτείτε παιδιά, ένα πρωτότοκο παιδί μεγαλώνει με έτσι το αίσθημα της ευθύνης. Το μεταφέρουν βέβαια.
3: Σας πω εγώ ως πρωτότοκος παιδί.
2: Σας πω εγώ.
1: Έτσι οπότε έχουμε. Ας το γενικεύσουμε πρωτότοπο. Το και κόρη και γιο. Ναι. Έχουμε εδώ γιο, πρωτότοκο.
3: Ναι, να είστε καλά.
1: Το Γιώργο.
2: Ναι, εμένα.
1: Εσύ είσαι ένα.
3: Εσύ δεν... μόνο μου δεν γίνεται. Εσύ θεωρείσαι μοναχοπέδι και μπορώ να σου αναλύσω, αν θέλει, όλα τα προτερήματά σου.
1: 50 ευρώ.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Φύτου λευκού πύργου. Για όλο το πλανήτη.
4: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές και του μυαλού. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να ευχηθούμε και περαστικά στο γιο του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζιγούλη που όπως καταλάβατε.
2: Δεν χωρίσαν αυτοί.
1: Δεν χωρίζουν καθόλου.
3: Okay. Βάζουν πολλές φωτογραφίες, story, βίντεο, όλα.
2: Μήπως το τσεκάρουν να δουν τις δράσεις και μετά.
1: Ναι. Κάντε ήσυχη τις διακοπές σας. Δεν χωρίζουν. Είναι στην Κρήτη. Κάνουν διακοπούλες ωραιότατα. Ο μικρός τραυματίστηκε λέει, λίγο. Χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα. Πήγανε εκεί στο ΤΕΠ. Τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Okay. Στο φρυδάκι του, ξέρει τώρα, καμιά πτώση, καμιά.
2: Λίγο, ναι, κάτι. Μήπως κανένα αθλητικό, αθλητική καλοκαιρινή δραστηριότητα.
1: Μπορεί. Ναι. Πολύ πιθανόν. Όλα αυτά τώρα φαντάζομαι τους ανθρώπους που είδανε στο ΤΕΠ να μπαίνει μέσα ο Σάκης και Κάτια. Και να είναι σε φάση.
2: Να σου πω κάτι. Να μην υπάρχουν εκείνα τα περιοδικά που υπήρχαν παλιά, σοκ τσάου, και να λέει ούρλιαζε η Κάτια. Σώστε το παιδί μου.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Κοσμοράδιο, το είστε.
2: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: στο Κοσμοράδιο 95,1. Πόσο συχνά είναι σωστό να κάνουμε σεξ?
1: Ποιο είναι το μυστικό για μια ευτυχισμένη μέρα?
0: Και μαζί μας στο στούντιο ο Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Μιχάλης Καραγκούνης.
3: Τίτλος
2: Σημάδι.
4: Κυριακή

0: είναι κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: εννοείται, ότι και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.